0: για το πώς θα απαντήσεις, να είσαι έτοιμος για το τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει με τη δική σου πρωτοβουλία η ιστορία. Συνεχίζεται και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, τώρα πλέον η χώρα μας περιμένει την οποιαδήποτε αντίδραση και φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη, αν μη τι άλλο, εάν τελικά αποφασίσει η Τουρκία να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Γιατί εκτός από τον GSI έχουμε και τον Ocean Link, ο οποίος από Εύβοια προς Χίο περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Άλλη ιστορία τούτη που μας έχει βάλει τα όρια του 25ου μεσημβρινού η Τουρκία.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλές απειλές, οι οποίες, όπως περιέγραψα προηγουμένως, συσσωρεύονται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση. Ή θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα γείτονα, ο οποίος πλέον απροκάλυπτα ζητάει, διεκδικεί και μάλιστα με βίαιο τρόπο διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνικά νησιά. Δεν μιλάω καν τώρα για τη θάλασσα και τον υποθαλάσσιο χώρο που έρχονται μετά, διότι εξαρτώνται από το έδαφος. Αν δηλαδή χάσεις νησιά, χάσεις και μικρονήσια έστω, χάνεις ταυτόχρονα και τη θαλάσσια επίρρεια που έχουν. Δηλαδή δεν έχουν πια θαλάσσιες ζώνες. Άρα αλλάζει τελώς η κατανομή σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι το έδαφος. Ή λοιπόν θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου μια χώρα που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, διεκδικεί αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι και το υπογραμμίζω. Και τότε κάνεις προληπτικές κινήσεις ισχυρές απέναντι στην Τουρκία για να της κοπεί η όρεξη, ή κάθεσαι και περιμένεις. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή τακτική είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να απειλήσει, κατά τη γνώμη μου, μέσω τρίτων, διακριτικά αλλά αποφασιστικά, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει και κάνει πράξη αυτές τις διεκδικήσεις της εναντίον ελληνικού εδάφους, θα απαντήσει με μαζικό και πλήρες βέτο κατά οποιοδήποτε ωφελήματος η Τουρκία ελπίζει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα διαβήματα δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί έχουμε ένα βέτο, το βέτο μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Ενώ αντίθετα στο διάβημα ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή στη συνάντηση κορυφής πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι άλλοι σε αυτό που ζητάμε εμείς. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Ή επιτυγχάνεται και, αν θέλετε, νερώνει τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το μήνυμα προς την Τουρκία, που είναι πια αναποτελεσματικό. Πλήρως αναποτελεσματικό και το γράφει και στα παλιά στα μπαμπούτσια η Τουρκία. Άρα, ή έχεις μπροστά σου μια τεράστια πρόκληση αλλαγή συνόρων και αντιδράς αναλόγως, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν ανέχεσαι κάτι τέτοιο προληπτικά και περνάει το μήνυμα μέσω τρίτων, επαναλαμβάνω, και όχι με. Αν θέλετε, με φωνασκίες και μεγάλες με πυροτεχνήματα επικοινωνιακά, το λες διακριτικά προς την τρίτη πλευρά μέσω των Ευρωπαίων και ότι θα έρθουν δηλαδή να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα, γιατί αυτό το μετράει η Τουρκία. Για να υπάρχει αποτροπή, πρέπει η Τουρκία να υπολογίζει ότι είτε στρατιωτικά είσαι σε θέση να της επιβάλλεις ένα τεράστιο.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

0: ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314
3: και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Υποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Το κινητό στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλαιοκαύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι την 5η Ιδράριο, αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στην Ομηρίδου Σκυλίτσης στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και βεβαίως έδωσε και μπόλικη τροφή για σχολιασμό ο κύριος Βαλινάκης όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γιούρας, ναι, απλά επειδή όταν μου στέλνει το μήνυμα βρε Γιούρα γράφει Γεώργιος πάνω, γι' αυτό το λόγο, άλλαξε και το... πώς το λένε, άλλαξε και το... και το, τον αποστολέα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάω. Ναι, Θανάση μου. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το κανονικό, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Οδυσσέα, μεστός πρακτικός, προσγειωμένος και κριτικός λόγος. Κριτικός με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί με λάκωνα, σωστά. Γεια σου, ρε Οδυσσέα, καλημέρα. Νωρίς σε βλέπω. Πού πας, παλικάρι μου? Λοιπόν, με μία Τουρκία, λέει, ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Έπρεπε τότε στα Ήμια να έχουμε πράξει διαφορετικά, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό το οποίο γράφεις, αλλά κουράστηκα όπως και με την Κύπρο. Δεν είναι να κουραζόμαστε όμως για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα από αυτά που συμφωνούμε, από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα πώς και πώς να σε ξανακούσω. Προτιμώ να ακούω έγκυρους δημοσιογράφους που διαφωνώ παρά το αντίθετο. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση διαφορετική, διότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με αυτά τα κουνούπια τα οποία κυκλοφορούν, τελικά πολλά τέτοιου είδους κουνούπια στο νομό Αττικής, και δεν το περιμέναμε. Έχουμε μια έξαρση η οποία είναι πραγματικά πολύ ανησυχητική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, και τον είχαμε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδοχή που μας έδωσε, ότι δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην πανίδα, στα ζωηφιάκια, έγιναν όσα έπρεπε να έχουν γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξαναξεκινήσει ψεκασμοί, και ειδικά στην Κηφισιά, γενικότερα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λίγο να μας ξεμπερδέψει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πατούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Καλό από καλό και ρωτήσω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό, το καλό από καλό καιρό, διότι φαίνεται ότι μάλλον έχουμε μπλέξει με όλη αυτή την ιστορία. Και ειλικρινά θα σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο φέτος έχουμε αυτή την έξαρση? Τι κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει κανείς να το διερευνήσει αρκετά βαθιά. Εγώ θα σας πω,
0: ναι,
1: καταρχάς τι γινόταν το 22, το 23, στο οποίο τη μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και περιφερειάρχης, όπου εκεί αυτό το οποίο είχαμε εφαρμόσει, και μάλιστα σε μια διαδικασία στην οποία η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια μας είχε φέρει την Αττική πάλι σε πρώτη θέση. Ήταν λοιπόν μια συστηματική διαχείριση των πληθυσμών των κουνουπιών, που προφανώς η πρόληψη, η αρχική, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας έλεγα ότι αυτό που εφαρμόζαμε εμείς τώρα, τότε, το εφαρμόζει τώρα στη Δυτική Ελλάδα η κυρία Μαστοράκου, είναι την περιφερειάρχη εκεί, γιατρός, η οποία τι κάναμε κι εμείς τότε που το είχαμε μηδενίσει 22-23. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία αφενός με να δημιουργούμε τον ψεκασμό όταν είναι σε προνύμφες τα ενήλικα κουνούπια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν υπάρξουν τα κουνούπια υπάρχουν προνύμφες, και μάλιστα υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής σε διάφορα σημεία, σε ρέματα, σε λιμνάζοντα ύδατα γενικότερα κτλ., όπου εκεί ο ψεκασμός, και εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη φακτογράφηση, μας δίνει την αρχική προληπτική διαδικασία, η οποία όμως, για να είναι προνύμφες, πρέπει κανείς να ψεκάσει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αν ψεκάσει τον Μάιο, τότε όλοι οι προνήφες έχουν γίνει, εάν θέλετε, κουνούπια, ενήλικα κουνούπια, τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να τα βρεις στις αιστείες της. Γιατί τα κουνούπια πάνε παντού. Υπό αυτή την έννοια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική έγκαιρη προνυμφιακή ψεκαστική διαδικασία σε χαρτογραφημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή θα σας πω, εμείς κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του Σχοινιά, και με drones και με ελικόπτερα, για να μπορέσει, επειδή εκεί υπάρχει μεγάλη έτσι πανίδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, σε προνύμφικες καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα όμως δεν καθίσαμε εκεί και δεν καθόμασταν.
0: Άρα μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σε πρώτο χρόνο δεν έγιναν οι ψεκασμοί τη στιγμή που έπρεπε.
1: Εγώ λέω τι κάναμε και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα, διότι έχω μιλήσει με την κυρία Μαστοράκου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν, ενώ είχε πέρυσι και πρόπερσι και συνεχώς είχε τέτοιες, εάν θέλετε, αιστείες και μάλιστα πολλά κρούσματα και θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικά κρούσματα η Δυτική Ελλάδα, και στα οποία αυτό το είχαμε εφαρμόσει εμείς με μια τριετή σύμβαση που είχαμε κάνει με το Πανάκιο Ινστιτούτο, και στο οποίο τι άλλο κάναμε, γιατί αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να υπάρχουν προφανώς παγίδες μέσα από τις οποίες γίνεται επιτήρηση μετά τους ψεκασμούς, να βρούμε εάν υπάρχουν επιδημικά πεινά μολυσμένα ή κουνούπια μολυσμένα, ώστε αυτό, εφόσον προέκυπτε, να γίνει ένα τέταρτο στάδιο, όπου στα σημεία αυτής της καταγραφής σε ευρύτατα επίπεδα της Αττικής να γίνονται, πριν υπάρξουν κρούσματα ανθρώπινα, στην περιοχή των κρούσματων ευρύτατοι άλλοι ψεκασμοί με πιο ειδικό υγρό, να το πω, που οδηγούν σε μαζική εξόντωση των κουνουπιών τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτοί οι ευρύτατοι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται δεν μπορεί να είναι σε προνύμφες, διότι οι προνύμφες έχουν γίνει ενήλικα κουνούπια, γίνονται σε κουνούπια, και προφανώς σωστά είναι, τουλάχιστον στις δημοτικές αρχές, η προσπάθεια που γίνεται είτε στα φρεάτια είτε σε λιμνάζοντα ύδατα για να εξοντώσουν κάποια κουνούπια. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να πει ότι όλα τα κουνούπια έχουν τον ιό. Γι' αυτό η πρόληψη, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει κανείς κάποιες μέρες ή κάποιο μήνα, τότε χάνει το τρένο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το ξέρατε.
0: Είστε σαφείς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι δεν έχει γίνει σωστά φέτος.
1: Λοιπόν, τώρα, πάμε, τι κάνουμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο τώρα, διότι το πρόβλημα όσο πάει και διωγγώνεται, και μάλιστα ακόμα και πάρα πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
1: Έχω ακούσει για την κλιματική κρίση ότι ήρθαν, ξέρω εγώ, ήταν πολλές βροχές και τώρα πιέσε ζέστες. Εσείς θυμάστε κανένα χειμώνα που δεν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα και μετά.
0: Εντάξει, τώρα μην λέμε τα αυτονόητα μεταξύ μας. Λοιπόν, μας ακούει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
1: Άρα και ακόμα και αυτό να συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς γίνεται η επιτήρηση, ώστε όταν υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια και προτού βγει μολυσμένος άνθρωπος, να έχουν γίνει ακόμα περαιτέρω και πιο στοχευμένες ψεκαστικές προσπάθειες. Πάμε τώρα λιγάκι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν σωστά κάνουν οι Δήμοι που ψεκάζουν φρεάτια και λιμνάζοντα ύδατα με κάποιον τρόπο. Προφανώς όμως δεν μπορεί η πρόληψη να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούν να καταστήλουν τον αριθμό των κουνουπιών, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να πάρουμε το παράδειγμα αυτό για την επόμενη χρονιά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι αρμόδιοι δηλαδή, πληθυντικό ευγενίας βάζω, αλλά και από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο
0: πληθυντικός. Τώρα για να με πηγαίνετε απευθείας την επόμενη χρονιά, σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά την έχουμε χάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να προστατευτούμε ο κάθε ένας ατομικά.
1: Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης των πληθυσμών μέσα από τέτοιες ψυχαστικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι στη ρίζα του, να το πω έτσι, η διαδικασία. Άρα πρέπει να πάμε στον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός με ατομικές δικές του προληπτικές πλέον πάλι διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας από
0: εμάς. Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός.
1: Έτσι νομίζω να μην κουράσουμε τους. Εάν τώρα παρά τα αυτά κάποιος νιώσει

0: Εσωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Θα πάμε μέχρι το τέλος, ούτως ή άλλως δεν έχει απομείνει πάρα πολύ χρόνο με τα μηνυματάκια σας. Διότι γίνεται ένας πανικούλης και θα μου τραβήξετε το αυτί και θα έχετε δίκιο. Γεια σου ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι. Κοίτα να δεις, μου τραβάνε το αυτί από άλλη πλευρά.

φτιάχτηκα. Πρέπει να σου το πω αυτό, σαν παράδειγμα. Έτσι, και το ύφος και όλα σας θα πάνε. Λοιπόν, καλημέρα σας, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστώ για την απάντηση στο μήνυμά μου. Το ύφος που βγαίνει στο ραδιόφωνο, χωρίς την εικόνα σας, έτσι δείχνει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μη βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, λέει, στο παιδί που το πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δάκου βιντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγια από Δευτέρα. Γιατί ξυπνάμε πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα στον έτερο κύριο Γιώργο. Καλημέρα στο Δήμο. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε φιλοξενήσει και την κυρία Γρατσία όσον αφορά στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού Δήμο μου, και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και έχουμε πει αρκετά πράγματα και θα το κάνουμε, θα το πράξουμε αυτό και στο μέλλον όταν θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Δεν κατάλαβε κανείς αυτό που είπες για την τουριστική έκθεση στη Γερμανία, γράφει ο Αντώνης. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται εκεί, τώρα δεν θυμάμαι, στο Βερολίνο έχω την εντύπωση, η μεγαλύτερη έκθεση, τουριστική έκθεση, γίνεται, πραγματοποιείται εκεί και πηγαίνουν κάθε φορά στα περίπτερα που έχει κάθε χώρα. Εκπροσωπείται η χώρα ανάλογα σε επίπεδο είτε υπουργού, είτε υφυπουργού, είτε γενικού γραμματέα, είτε γενικού διευθυντή. Η Ισπανία στη φετινή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο υπουργού, μας αποκάλυψε ο Γιώργος Αδαλής, και και η χώρα μας σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας υπουργός και τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας γενικός διευθυντής, όσο καλός και αν είναι αυτός. Έτσι. Καλημέρα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κοίτα να δεις, του Γιώργου γίνεται. Καλημέρα σας, λέει, η ανάλυση σας για τον τουρισμό είναι ακριβής. Εργάζομαι σε αυτό το κλάδο και το επιβεβαιώνω. Και εκεί είναι οι επιλογές που έχουν γίνει, οι οποίες δυστυχώς στραγγάλισαν και αυτό το κλάδο

αναφέρει Έτερος Γεώργιος. Γεια σου ρε ποθητή, η ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον... όχι, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου. Όταν είμαστε σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου, αδερφέ. Ειδικά όταν, παραδείγματος χάρη, γύρω-γύρω και υπάρχουν οικόπεδα, υπάρχει κενός χώρος, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί, θα έλεγα εγώ. Προτείνω. Κουζινούλα μέσα, ανοίγουμε το φούρνο και είμαστε μια χαρούλα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: άμα περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που προκαλούν οι Τούρκοι, τότε ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αναφέρει ο Θοδωρής. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου λέει: καλημέρα. Ελεκτικός μηχανισμός ανύπαρκτος. Από την Πεύκη, κέντρο Πειραιά αεροδρόμιο, σήμερα και η τιμή στα βενζινάδικα είναι μέχρι και 30 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Και 12 λεπτά μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Ποιος ελέγχει τελικά? Α, εννοείς η διαφορά, ε. Σωστό και αυτό. Πάντως, τα πράγματα όσον αφορά στις τιμές, ένα λεπτάκι, διαβάζω στο enikos.gr ότι τα καύσιμα ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, και εδώ στην Αττική μας.

0: Εχθές ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής, μας είπε.
1: Energy 94,2.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Στον Πειραιά,
13: Θέατρο Βεάκιο.
14: Μάριος Αθανασίου.
15: Βαλέρια Κουρούπη.
16: Και ο Σπύρος Πούλης.
17: Ο επιθεωρητής Drake.
18: Η Μαύρη Χείρα.
19: 5-27 Αυγούστου.
20: Προπόληση more.com.
21: Real FM. Η ώρα είναι 9.
22: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
23: Κρυβελόγια.
22: Ακούω.
24: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
25: Κρυβελόγια.
24: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
25: Κρυβελόγια.
22: Μάλιστα.
24: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
22: Μοντέλα. Το ξέρα.
24: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
26: Ρε φίλε.
27: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
28: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου. Καθυστέρηση με τμήματα σε Αρδιτού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στην Ομερίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τραγούδια σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλή στα ξημερώματα. Κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξέτραπε τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τρεις νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες εκτός κινδύνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 άτομα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 35χρονης συνδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα της Ουκρανίας σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνανταρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο πολιτισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
36: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξυφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου. Επικράτησε τον τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 της Αιγύπτιας Σάρας Χόσνη. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
29: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
35: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έχουμε αρχίσει λίγο να κουραζόμαστε νομίζω από τη ζέστη. Είναι συσσωρευμένη, ε.
1: Έχουμε, είναι καίνε τα τσιμέντα.
0: Ναι, τι κάνω τώρα, σου ανεβάζω τον ήχο στα ακουστικά ή κάνω κάτι άλλο?
1: Να πω τίποτα, αλλά μιλάς πάρα πολύ δυνατά.
0: Τώρα,
1: εντάξει, τώρα ναι. Όχι.
0: Εντάξει, μα σε κατάλαβα ότι δεν ακούγε. Σε λίγο θα βάλω όλο ντουντούκα για να φωνάζω δίπλα.
1: Φώναζες πολύ, σε άκουγα όμως. Λοιπόν, έλεγα κι εγώ. Α, πάλι, τι κάνεις, τι πειράζει.
0: Είναι εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Πού θες να σου ανεβάσω τον ήχο, παιδί μου,
1: δεν κάνει καλή επαφή γι' αυτό.
0: Α, δεν φταίω. Εγώ δεν κάνει καλή επαφή.
1: Το ξέρω, εντάξει, θα τη φτιάξει τώρα την βρήκαμε. Το βρήκαμε.
0: Το αφήνω, δεν ακουμπά τίποτα.
1: Μην ακουμπήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω
1: είμαστε πολύ καλά.
0: Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπος τώρα το βράδυ και να μην έχει βάλει με αυτές τις θερμοκρασίες air condition. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Σήμερα ξύπνησα με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό.
1: Στο λαιμό, ναι. Αυτό το πώ σε γαργαλάει.
0: Το που είναι ξερό ο λαιμό σου,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι. Α, ξερό. Είσαι γαργαλάει, ένα από τα δύο, θα είναι.
0: Ναι, δεν είναι ωραία αίσθηση.
1: Νιώθεις. Εν τω μεταξύ, είχα βγει έξω μία βόλτα. Εννοώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
0: Ναι, στην πλατεία. Φοβερή βόλτα.
1: Φοβερή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι βόλτα.
0: Δεν είναι εκεί για παραπάνω με αυτή τη ζέστη. Μέχρι
1: όχι,
0: εκεί.
1: Εν τω μεταξύ, στο Γέραγα, ξέρεις, έχει μία-δύο στην πλατεία παιδικές χαρίσια. Όταν όλα τα παιδάκια έξω. Έκανε τόση ζέστη. Δεν μπορούσες. Ήταν όλα τα μαγαζιά γεμάτα.
0: Τα παιδιά εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα και δεν καταλαβαίνουν. Τα έβλεπα στην παιδική χαρά. Ήταν η κόρη της κουμπάρας μου και να λέει μαμά, θα κάτσουμε κι άλλο. Η μαμά είχε τρελαθεί. Πια. Μαμά, γιατί οι φίλοι μου έφυγαν νωρίς, οι γονείς και αυτοί είχαν σκάσει. Και λέει: η ώρα είναι 9, να μην κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι.
1: Παίζανε, δεν καταλαβαίνεις τι θερμίδα είχαν κάψει με 40 βαθμούς.
0: Καλέ, και υποκανονικές συνθήκες να τα δεις τα παιδιά να τρέχουν έτσι σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω, προνήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού. Η ενέργεια είναι στο φουλ, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, ανέβαινε, full, κατέβαινε, ανέβαινε γιατί φύγανε νωρίς. Θέλω να τους πω.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη παιδική χαρά.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν γενικά, να πάνε στο air condition. Για σένα κάθεται.
0: Είναι μια ταλαιπωρία και νομίζω ότι επειδή είναι πολλές ημέρες και η πρόβλεψη λέει.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ ήταν ο Τάσος Αρνιακός χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει. Εκεί εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή λίγο θα πέσει. Όχι, καμιά δροσιά
1: όχι,
0: φοβερή.
1: Όχι, όχι. Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό κι εγώ το άκουσα. Λέω τι άλλαξε, τι έγινε, τι
0: θα
1: συνέβη.
0: Θα γυρίσει πάλι τούμπα και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε πάλι καύσωνα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν στις παραλίες. Χθες πάσαμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει.
1: Πού, πάλι γνωστοί.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα περιοχές. Περίμενε, τα έχω εδώ. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έσπασε τους 41 βαθμούς και ένας από τους κλασικούς, από τις κλασικές περιοχές, η Σκάλα Μεσσηνίας, 41,5.
1: Ωραίος.
0: Αλλά το θέμα ήταν οι διαφορές θερμοκρασίας.
1: Εννοείς λοιπόν,
0: το 41,5 στη Σκάλα Μεσσηνίας, 27 έγραφε η Φολέγανδρος την ίδια ώρα.
1: Πιο ωραία η Φολέγανδρος.
0: Πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, πιο ωραία. 27 βαθμούς. Γιατί προφανώς αυτός ο αέρας,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων στο Αιγαίο μπορεί
1: πολύ
0: να ήταν πιο δροσερός. Τη νύχτα επίσης έντονες
1: διαφορές.
0: Αυτό
1: νόμιζα.
0: Όχι, τη μέρα σου είπα τώρα.
1: Άλλο λέω. Δεν μιλάς διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
1: Όχι μέρα-νύχτα που πέφτει θερμοκρασία.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Την μέρα λοιπόν μεσημέρι 41,5 στη Σκάλα Μεσσηνίας, την ίδια ώρα η Φολέγανδρος είχε 27. Είναι 15 σχεδόν βαθμοί, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, τη νύχτα είχαμε πάλι διαφορές. Στο Περτούλι Τρικάλων η θερμοκρασία είχε πέσει στους 14 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Περτούλι.
1: Περτούλι, ωραίο.
0: Εντάξει. Και στην Αθήνα είχε 32 κάποια στιγμή. Μες το βράδυ.
1: Μες το βράδυ.
0: Κέντρο.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: η αίσθηση δύσκολο. Να μην πάμε. Πάμε τώρα στην αίσθηση, γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είχαν ίδια θερμοκρασία. Το θερμόμετρο δηλαδή έδειξε 33 βαθμούς τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άξο.
1: Ναι.
0: Έλα μου ντε που η αίσθηση όμως ήταν τελείως διαφορετική. Στην Πρέβεζα που έχει υγρασία, οι 33 βαθμοί.

0: τους αισθανόσουν ως 48, λένε οι ειδικοί. Στην Άξο ήταν, τους αισθανόσουν ακόμα 48.
1: Αυτό, ξέρεις, το λες μόνο στο αυτοκίνητο όταν μπαίνεις που το έχεις κάτω από τον ναι. ήλιο, που γράφει 49 βαθμούς και τον εβάζουν στα σώσια.
0: Και η λαμαρίνα.
1: Feeling.
0: Ναι, και η λαμαρίνα. Έχει πολύ υγρασία η πρέβεζα.
1: Η μόνη Παναγία μου.
0: Έχει πολύ υγρασία η πρέβεζα. Δεν,
1: και ανέβαινε, πρέβεζα, λοιπόν. Το ξέρω, δεν σε ρωτάω.
0: Ναι. Έτσι. Καλά. Από τα μέρη που σου είπα τώρα. Εντάξει, άστο, έχω πάει.
1: Λοιπόν. Δεν υπάρχει.
0: Τένα μέρες. Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Το
1: είσαι,
0: όχι, υπάρχουν μέρη, υπάρχουν.
1: Λοιπόν, έχεις πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας,
0: λοιπόν. Έχω πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας. Έχω πάει και στη Φολέγανδρο, μην ρωτήσεις.
1: Παρακαλώ να βάλετε την κυρία Σαλαμάρα να δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί έχει πάει παντού.
0: Όχι.
1: Και να δουλεύω εγώ λίγο λιγότερο, γιατί δεν έχω πάει παντού.
0: Με συγχωρείς, Στεφανία Κασίμη. Πόσο παραπάνω δηλαδή από 4 ώρες εκπομπές όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου.
0: Τι είναι 24
1: ώρες. Μιλούν τα στοιχεία.
0: Μιλούν τα στοιχεία ότι αξιοποιώ τον ελάχιστο χρόνο που μου έχει απομείνει. Ταξιδιωτικά, τι να κάνω κι εγώ. Ταξιδεύω.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα είναι εδώ.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο δεύτερο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και ο Νίκος Απρανίδης εδώ θα στήσει αντισκηνό στο Λέο. Αν ναι. δεν φέρει αυτό που του έχει υποσχεθεί.
1: Είπαμε,
0: μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Κοίτα το ύφος του, έχει αρχίσει και δεν πιστεύει
1: θα φέρω
0: πια.
1: Κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν είναι ευχαριστημένο και γι' αυτό.
0: Νίκο, κατάλαβε. Λοιπόν, Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Τώρα όλα αυτά σημαίνουν γιατί αυτό το αεράκι χθες ήταν πάρα πολύ ζεστό.
1: Ναι, τι σημαίνουνε, φωτιά.
0: Ναι, σημαίνουν κίνδυνο, σημαίνουν πολύ προσοχή και εμένα μου κάνει πάρα πολύ.
1: Τις προλάβαμε βεβαίως. Ήταν αρκετές φωτιές, αλλά τις πρόλαβε πυροσβεστική.
0: Και εύχομαι και έτσι να συνεχίσει, αλλά μου έκαναν εντύπωση κάτι οι φωτογραφίες που είδα μέσα σε ένα, σε μια δασική έκταση στο Σέλι Μαθίας που έχουν κάνει μια αυτοσχέδια κατασκήνωση κάποιοι έτσι.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, τι ωραίο. Μαζευτήκανε περίπου 300 άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχουν στήσει αντίσκηνα, έχουν βάλει λέει και φιάλες υγραερίου. Γιατί κάπως πρέπει να μαγειρεύεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό τους έλειπε.
0: Έχουν ανοίξει λάκκους λέει για να ανάβουν φωτιές. Χωρίς συνθήκες υγιεινής. Χωρίς φωτισμό. Χωρίς σύνδρευση. Χωρίς. Και περιμένουν να υπάρξει παρέμβαση του δασαρχείου.
1: Έχουν φύγει πρέπει.
0: Για να τα μαζέψει και αυτά που μείνανε.
1: Το δασαρχείο δεν πρέπει.
0: Δασαρχείο.
1: Επιληθεί.
0: Και ενδεχομένως και η εισαγγελέας να παρέμβει. Γιατί...
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν το είχε δει κανένας αυτό.
0: Μα πρόσεξε τώρα λέει. Ήτανε παράδοση από. Εξαπανέκαθεν που λένε στα πολύ καλά
1: μιλώντα ελληνικά.
0: Να πηγαίνουν κάποιες λίγες οικογένειες εκεί, καμιά 50 άτομα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε τώρα αυτή η παράδοση. Να κάνουν κατασκήνωση ελεύθερη μέσα στο δάσος. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει happening.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, και τέτοια.
0: Αυτό σημαίνει ότι τράβηξε πολύ κόσμο. Μαζεύτηκαν καμιά 300 άτομα συνολικά όλο αυτό το διάστημα.
1: Και πάρτι, ναι.
0: Και έκαναν αυτό. Ναι, να σου πω, έχεις πάει κατασκήνωση στο δάσος, θα βάλεις από ό,τι καταλαβαίνω με τα φιάλες υγραερίου, θα φτιάξεις και τον μπαρμπεκιού σου. Θα
1: βεβαίως, γι' αυτό το λέω, γινότανε πάρτι. Δεν ξέρω αν γινόταν και κανονικό πάρτι. Αλλά πέρα από τις συνθήκες υγιεινής, φαντάζομαι τα σκουπίδια, ας πούμε, τα πετούσαν.
0: Τα σκουπίδια και είδα φωτογραφίες που ακόμα υπάρχουν σκουπίδια.
1: Ναι, επίσης το δασαρχείο να επιληφθεί, αλλά δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Να σου πω, το δασαρχείο όμως δεν έπρεπε να έχει επιληφθεί και πριν φύγουν.
1: Γιατί ο συγγνώμη, κανείς δεν το ξέρει. Από τον Ιούλιο λένε εκεί.
0: Κοίτα τώρα. Σε μικρή απόσταση έλεγε ο κοινοτάρχης της περιοχής ότι περίπου 4 χιλιόμετρα υπάρχει κανονικό κάμπινγκ. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι οργανωμένο, θέλουν να είναι ελεύθερο. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Ναι.
0: Είναι στη δασική έκταση, αλλά δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Είναι κοντά στο χωριό. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι. Άρα αυτά τα περίεργα που μας έρχονται να κάνουμε. Κάτι τέτοιου τύπου κατασκηνώσεις και τα λοιπά.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος εκεί σκηνώντας δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αν λέει να παρέμβει το δασαρχείο ή εισαγγελέας, λέει δεν μπορώ να παρέμβω.
0: Λέει ότι είναι η ευθύνη του δασαρχείου να το κάνει.
1: Άρα θέλω να πιστεύω ότι έχει ενημερώσει εδώ και καιρό.
0: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω.
1: Για να γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτε καινούριο είναι εδώ, αφού λες ότι είναι παράδοση ετών.
0: Όχι, είναι παράδοση ετών.
1: Απλά σα είχε ενημερώσει και πέρυσι. Και γενικότερα είχε παρέμβει και πέρυσι.
0: Το μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.
1: Δεν πιστεύω ότι τα 50, τα 300 άτομα είναι φέτος. Πιστεύω ότι ήταν για πέρυσι. Δεν νομίζω ότι φέτος. το ανακαλύψανε.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Αυτά τώρα. Τα περίεργα
1: υπήρχε,
0: λοιπόν.
1: Έγινε viral το σέλι Μαθίας και πήγανε και στις άλλες σκηνές φέτος. Κάπλος,
0: εκεί.
1: Κάποιος δημοσιογράφος το ανακάλυψε πάει. Και πήρε διάσταση. Να σε στείλουμε τώρα
0: είναι
1: αργά.
0: Όχι, όχι, είναι αργά, θα τους μαζέψουν τώρα. Μην μαζέψουν και εμένα μαζί δηλαδή. Άστο. Λοιπόν, μπήκε Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο για τη δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν υπολόγισα καλά.
0: Να τα.
1: Νομίζω ότι θα έκανα πολύ πιο
0: περίπατο
1: χρόνο. Περίπατο όχι, αλλά όχι, είχε αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει όλο και περισσότερο τέλος.
0: Ναι, έχουν επιστρέψει το μεταξύ.
1: 1% παραπάνω, 1% παραπάνω, 1% παραπάνω. Θα συμπληρωθεί και γύρω στις 10 Σεπτέμβρη, θα είναι όλα στη θέση του.
0: Έχουμε δυσκολίες γιατί έχουμε και τροχαία, έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι και για τους οδηγούς, γιατί επιστρέφουμε σιγά-σιγά κανονικά.
0: Κάτι καταλάβαμε, να σου πω, Παναγιώτη.
2: Ισχύει επιβαρημένος ο Κηφισός, από αυτό να ξεκινήσω. Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Λένορμαν. Έχουμε δυσκολίες και στην κάθοδο του Κηφισού, από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο της παραλιακής. Για Γλυφάδα από το Κηφισός είναι λίγο απροσπέλαστος αυτή την ώρα, χαμηλά στην κάθοδο και ψηλά στην άνοδο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι επιστρέφουμε μέρα με τη μέρα, Παναγιώτη, στα παλιά και στα γνωστά μας. Κίνηση.
1: Έχει, σου λέω. Έχει και κίνηση και όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί φεύγει ακόμα κόσμος και.
0: Και φεύγει και έρχεται.
1: Και φεύγει και κυρίως έρχεται. Αυτό θέλω να πω.
0: Άρχισε να αντιστρέφεται.
1: Ναι, τώρα πια αντιστρέφεται. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Χθες, δηλαδή, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες.
0: Και καλά κάνουν και καλά να περάσουν. Έφτασα μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε ένα ισοζύγιο εδώ.
1: Ισοζύγιο. Εισαγωγών.
0: Εισαγωγών, εξαγωγών. Αρχίζει λίγο και ναι, έχει γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε. Και επειδή το λέγαμε χθες τέτοια ώρα για τον οδηγό εδώ, τον περίεργο που είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου διάπλατα στη σειρά και ταυτοποιήθηκε τελικά.
1: Ελισάβετ,
0: 21 ετών.
1: Αυτό με το όπου ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πήγα και το είπα για εξυπνάδα και το ξέραν όλοι, μάλλον μόνο εμείς δεν το ξέραμε.
0: Πού ντροπή! Σοβαρά και
1: μάλλον οι ηλικίες μας δεν το ξέρουν. Έτσι,
0: ναι, σε τι ηλικίες το είπες?
1: Σε λίγο πιο μικρές.
0: Σε λίγο πιο μικρές. Όχι, να το ελπίσεις στις δικές μας ηλικίες, Στεφανία.
1: Ναι, το είπα για.
0: Ότι έξυπνο. Wow.
1: Πολύ δυνατό, λέω.
0: Σε κοιτάγανε όλοι λίγο. Όλοι το γνωρίζουμε, εσύ είσαι.
1: Εκτός αν μου λένε ψέματα, γιατί έχουμε και αυτό το τα ξερόλα.
0: Ναι,
1: καλά, είναι παλιό αυτό.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι διάβασα. Ναι, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Επειδή πλέον έχει περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά θα κινηθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία όσον αφορά αυτά που έγιναν στη σύραγγα. Έλεγα ότι είδα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας από τα αλκοτέστ που έχουν γίνει. Και επιτέλους φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια θετική είδηση.
1: Αυτό είναι μια θετική είδηση.
0: Γιατί πράγμα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια αυτών που πιάνονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
1: Πες μου τα στοιχεία, σε τι περίοδο αφορούν?
0: Αφορούν την εβδομάδα από 17 έως 24 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί σήμερα. Ναι, μέχρι χθες.
1: Το λέω γιατί είναι σχετικά αδεία η Αθήνα γι' αυτό.
0: Αττική, ναι, αλλά είναι 27.000 αλκοτέστ. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Είναι
0: μεγάλο το νούμερο.
1: Αλλά στην άποψή μου δεν είναι πολύ.
0: Και υπάρχει και η χαλαρότητα, ξέρεις ότι είμαι. Στην εβδομάδα μετά της Παναγίας, άδεια η Αθήνα. Θα μπορούσε, δηλαδή, θέλω να πω λίγο να.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ακούω
0: από τους 27.000 ελέγχους που έγιναν, 197 οι παραβάσεις όσον αφορά το αλκοόλ. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί. Το ποσοστό είναι 0,73%. Βέβαια, έχουν υπάρξει και πάνω από 5.000 παραβάσεις άλλης, όχι για αλκοόλ. άλλη
1: ταχύτητα,
0: ταχύτητα, κόκκινα, κράνος, κινητό τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι λέει τώρα εξετάζουν να διευρύνουν, λέει, τους ταλκοτέστ και να μην γίνονται μόνο νύχτα, να γίνονται και μεσημέρι. Εντόπισαν ότι κάποιοι οδηγοί, επειδή τη νύχτα είναι λίγο πιο...
1: Καταλαβαίνεις τα γίνει, σαν να βρήκανε τώρα οι Έλληνες, λέει, θα κάνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, το happy hour, πώς το λένε, το after office.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 5 με 7
1: αυτό,
0: ξέρω το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι happy hour πια, όχι, καθόλου. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν ότι ήταν αρκετοί οι οδηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε σε χτερινά μαγαζιά ή ακόμα και στην ταβέρνα άμα πας. Θα πιείς το δεύτερο ποτήρι, σε πιάνει. Άρα πήγαιναν το μεσημέρι στο ταβερνάκι.
1: Το εντόπισαν κι αυτό.
0: Πήγαιναν. Εσύ τι πιστεύεις ότι δεν θα το εντόπιζαν? Εσύ πιστεύεις ότι μόνο εμείς οι γύρω τα Όχι. ξέρουμε και τα κάνουμε? Λοιπόν, το εντόπισαν λοιπόν, λέει, και σκέφτονται τώρα. Και το εντόπισαν και σε επαγγελματίες οδηγούς.
1: Σε επαγγελματίες οδηγούς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, που ναι. είναι courier, που
1: ότι
0: είναι...
1: κάνουν ένα διάλειμμα για τσίπουρα.
0: Το μεσημέρι ότι... βρίσκουν την ευκαιρία ναι. κάποια στιγμή και λίγο θα πιούνε και δύο ποτήρια και θα πάρουν το τιμόνι μετά. Και στους επαγγελματίες υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί άλλοι μεταφέρουν επιβάτες, άλλοι
1: Καλά,
0: μεταφέρουν
1: παντού υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί για να μην μεταφέρεις υπάρχει επικινδυνότητα για τον
0: λίγο
1: απέναντι.
0: Λίγο πιο αυξημένοι λοιπόν στους επαγγελματίες. Σκέφτονται λοιπόν τώρα, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, γιατί μπορούν να κάνουν αλκοτέστ όποια ώρα θέλουν.
1: Ναι, και όπου θέλουν.
0: Απλά μέχρι τώρα δεν ήταν.
1: Μάλιστα. Σύντο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ελισάβετ.
0: Στεφανία, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρεις, μεγάλο ενδιαφέρον για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
1: Εγώ είμαι η μόνη που δεν έχω ενδιαφέρον, γιατί εκείνη την ώρα σίγουρα δεν καταναλώνω αλκοόλ. Καταναλώνω καφέ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Για τον καφέ δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, την γλίτωσες μέχρι στιγμής.
1: Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να μου κάνουν αλκοτέστ την ώρα που ερχόμουν να. Στις 5.30 ώρα το πρωί, έλεγα. Δεν είναι ένα να με σταματήσει.
0: Με συγχωρείς. Τι να πιστέψουν, ότι εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά ή ότι γυρνούσες από κανένα κλαμπ?
1: Γι' αυτό ήθελα να με σταματήσει.
0: Σε βλέπουν και αγριονιάτο και σου λέει. Έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφω. Energy.
3: 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση σύνδεση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
12: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
13: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η, ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 35χρονης σε ενδιαστάσει σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου νωρίτερα, ανατμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα.
0: Λοιπόν, μας έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για τα, και για τα αλκοτέστ και για τα ροχεία. Να πούμε ότι στα Ανολιώσια γράφτηκε ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μια 17χρονη.
1: Στυχώς.
0: Έχασε τη ζωή της σε τροχείο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής. Τώρα με κυκλοφορίες από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο ΙΧ πληροφορίες αναφέρουν ότι επέβαιναν συνολικά 5 άτομα.
1: Νεαρής ηλικίας.
0: Ναι, όταν κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμή συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη τις πορείες, προσέκρουσε πρώτα στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο. Μετά ακολούθησαν εξέλεγκτη πορεία και κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κολόνα λύγησε, κατέρευσε για να καταλάβει τη σφοδρότητα τη σύγκρουση.
1: Τίποτα, είναι μια μάζα από σιδερικά το αυτοκίνητο και. Εδώ μιλάμε για νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε και που το βλέπουμε, αλλά.
0: Η 17χρονη είναι... υπέκυψε, 18 επίσης 22-3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Εκτός κινδύνου.
0: 5 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, επειδή σου έκανε εντύπωση που λέγαμε ότι μέρα μεσημέρι και ειδικά οι επαγγελματίες και τα λοιπά πίνουν. Στέλνει ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι εργάζεται πρωινή βάρδια σε περίπτερο και δεν μπορείτε, λέει, να φανταστείτε πόσοι εργαζόμενοι σταματούν για να πάρουν μπύρα. Οικοδόμοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών, ντελιβεράδες, μέρα μεσημέρι.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι. Πολύ λίγοι. Εγώ θέλω
1: θα
0: να
1: ήθελα
0: πιστεύω.
1: Να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι.
0: Γράφει ο Βαγ, Βαγγέλης προφανώς. Πιωμένοι επαγγελματίες οδηγοί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Επειδή εργάζομαι στον κλάδο της επαγγελματικής οδήγησης, μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να σας πω πως ανάμεσά μας υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που ξεκινάνε τις μπύρες από τις 10-11 το πρωί.
1: Να. Οπότε, επειδή λοιπόν όλα αυτά που λέμε τώρα και που ο καθένας έχει μια εμπειρία.
0: Εν γνώση, λέει, των εργοδοτών τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οδηγοί με επαγγελματικά διπλώματα.
1: Ότι υπάρχει έλλειψη στα επαγγελματικά διπλώματα υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Διάβαζα στοιχεία ότι στις μεταφορές και τα λοιπά υπάρχει. Και μάλιστα στην Ευρώπη πληρώνουν, λέει, δίνουν και καλά λεφτά ακριβώς γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματικά διπλώματα. Αυτό λοιπόν που εμείς μπορεί ο ένας από εδώ λόγω της δουλειάς του να εντοπίζει ο ένας και ο άλλος και να έχει υποπέσει στην αντίληψή μας. Η τροχέα μάλλον το έχει εντοπίσει.
0: Σωστά.
1: Ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και υπάρχει η σκέψη και για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
0: Ναι, και δεν από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον όντως οι επαγγελματίες είναι στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήθελα να το κάνουν αλλιώς, θα το κάνουν απλώς την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Θα ήταν οι ταβέρνες, κατάλαβες, λέω, και όχι.
1: Πού είναι οι περισσότεροι έξω και
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Γιατί καθημερινά τώρα, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι οι περισσότεροι ότι μεσημεριάτικα πίνουν αλκοόλ. Είναι δύσκολο. Οπότε θέλει κάπου να στοχεύσει,
1: λοιπόν,
0: ο έλεγχος.
1: Άκου και το πιο περίεργο, το οποίο το στέλνει.
0: Τροχέας.
1: Το στέλνει η Κατερίνα και έχει δίκιο. Λέει σε αναβάτη αλόγου.
0: Α, βέβαια, στην Άνδρο. Έφαγε κλίση, 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ κλίση, ήταν μεθυσμένος και ήταν πάνω στο άλογο. Λέει ξενύχτησε στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτήθηκα και εγώ εκείνη την ώρα και λέω, βρε αδερφέ, λέω, προβλέπεται να κάνεις αλκοτέστ στον αναβάτη αλόγου? Λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακαλώ, ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς, λέει, στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται τη νύχτα στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης του κοπαδιού με
0: αδιάκριτα
1: φώτα. Άρα. Μπορείς.
0: Είναι σαν όχημα. Και 9 βαθμούς του αφαίρεσαν, να ξέρετε.
1: Ναι, από το point system.
0: Βεβαίως, point system. Εν τω μεταξύ, υπάρχει. Στην Ιταλία υπάρχει ένα νέο μέτρο.
1: Mm-hmm.
0: Έγινε γνωστό χθες.
1: Τι μέτρο?
0: Που βάζουν πρόστιμα σε πεζούς.
1: Α, είχε γίνει ένα φεγγάρι, το θυμάσαι εδώ. Που κυνηγούσαν.
0: Έγινε, τι εννοείς, έγινε.
1: Δεν θυμάσαι τις κάμερες που είχαν βγει για μερικές μέρες.
0: Μερικές μέρες, μπράβο, είπε τη λέξη κλειδί, ναι.
1: Τι περίμενες και κάτι παραπάνω.
0: Τι κυνηγούσα, ούτε είχανε το θυμάμαι
1: τους πεζούς, αν περνούσαν, νομίζω, από τις διαβάσεις, ενώ ήταν κόκκινο το ανθρωπάκι.
0: Κάτι είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
1: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
0: Δεν είναι γι' αυτό τώρα. Να θεωρείται ο κόκ στην Ιταλία και θα προβλέπει κυρώς για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους. Ενώ διασχίζουν το δρόμο.
1: Σωστό κι αυτό. Όχι, είναι σωστό. Εγώ τους βλέπω στο πεζοδρόμιο, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Περπατάει και όλος πάει να πέσει πάνω στο δέντρο.
0: 75 ευρώ και πάνω θα έχει πρόστιμο. Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, τσουχτερούλι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αφορά και άλλες συσκευές, φορητούς υπολογιστούς, τάμπλετ και μηχανές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχεις. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά όχι. με το λάπτοπ στο δρόμο.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, θεωρία. Βέβαια, δεν θα το
1: αλλά
0: κάνω.
1: Αλλά ο πεζός, ο οποίος
0: μπορούν
1: λοιπόν,
0: να κάνουν
1: περνάνε διαβάσεις έχοντας το κινητό στο χέρι και διαβάζοντας.
0: Μπορούν να χρησιμοποιούν handsfree ενώ διασχίζουν το δρόμο. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η χρήση ακουστικών επιτρέπεται υπό την πρόθεση ότι μπορούν να ακούνε παρκώς και με τα δύο αυτιά. Το θυμάσαι, γιατί θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, που ήταν το τραμ και περνούσε με τα ακουστικά.
1: Και δεν έχεις, και δεν ακούς και δεν μπορεί να ακούς την κόρη. Βέβαια, βέβαια.
0: Νομίζω το τραμ ήταν. Ή το τρένο. Ένα, τέλος πάντων.
1: Και δεν ένα μέσο σταθερή τροχιά.
0: Ένα μέσο σταθερή τροχιά και δεν άκουγε και δεν έβλεπε κιόλα. Κόρη, δεν έβλεπε.
1: Ναι, λοιπόν, είναι αυτό η ταινία που λέει δεν ακούω, δεν βλέπω. Λοιπόν,
0: αυτό με τα ακουστικά όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί προχωρούν με τα ακουστικά και δεν ακούν τίποτα. Καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται μόνο στο πεζοδρόμιο.
1: Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο εννοείται ότι δεν, αν πάθεις κάτι, το παθαίνεις με δική σου με την έννοια ότι μπορεί να σκοντάψεις. Μπορεί να πέσεις πάνω σε μια κολόνα, πάνω σε ένα δέντρο.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά στην Ιταλία, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
0: Ισχύει μόνο όταν διασχίζεις το δρόμο. Εντάξει, οκ, θα ήταν μια υπερβολή για το πεζοδρόμιο. Τώρα η έκτακτη ανάγκη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σημαίνει.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όσον αφορά τον ΚΟΚ και το τελευταίο όσον αφορά την Ιταλία, βέβαια, γιατί εδώ.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, Ιταλία είναι αυτό, Ιταλία, να το διευκρινίσουμε. Μην τρομάζετε.
1: Μην προκαλέσει κανένα
0: πανικό. Τι να κάνω, Ιταλία, είπα έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, μας γράφει ο Μαργαρίτης για τα τροχιά και τα αλκοτέστ. Την Κυριακή το πρωί με χτύπησε μεθυσμένη οδηγός, η οποία φαινόταν ότι είχε πιει από πολύ μακριά. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες, αφού περίμενα και μια μισή ώρα την τροχιά. Μου είπαν ότι μόνο απλή καταγραφή μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να δουν τις κάμερες, παρά μόνο αν γίνει σοβαρός πετραυματισμός. Ναι, και λέει θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας η οδηγός. Κατέβαινε όλη την Κηφισίας μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και δεν μπορούν να τη βρουν. Μάλιστα.
1: Εμένα μου συνέβη το άλλο. Τον Ιούλιο, γυρνώντας από διακοπές στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Ενώ είμαστε στην Αριστερή Λωρίδα, μπαίνει μπροστά μας από την μεσαία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξιστά. Όταν λέω ξιστά, δηλαδή στο χιλιοστό, πώς να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Μια λάθος κίνηση. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη μεσαία λωρίδα και βγάζει επιδεικτικά το κινητό ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει βίντεο. Θα είναι κάποιο βιντεάκι που προφανώς, άμα ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει στο TikTok.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Προφανώς, εγώ δεν έχω TikTok. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ό,τι τρελό ό,τι και κουλό μπορεί να φανταστείς. Και ο καθένας οδηγούσε εντωμεταξύ με το ένα χέρι. Λέμε τώρα οδηγούσε με το ένα χέρι, με το άλλο κανονικά τραβούσε με το κινητό. Τι να πεις, εγώ την έκανα την καταγγελία, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο,
1: γιατί κράτησα την πινακίδα του και πήρα αμέσως τηλέφωνο.
0: Μακριά από τις αλλομάρα, παιδιά, στους δρόμους.
1: Όχι, εντάξει, παιδιά. Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Εννοείται μακριά.
1: Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Δεν έχουμε πει καθόλου πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε εφημερίδες.
1: Γιατί δεν θα μας τάσει η ώρα.
0: Παπαδάκης, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν είχες εδώ τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ αρχίζω. Κόντρα.
0: Μου στέλνει και ειδήσεις.
1: Το παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά, σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι τραπέζι της Ελλάδος, περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση, έως και 10 χρόνια νωρίτερα βλέπει η AI.
0: Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύς το ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα κάψιμα ο Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικός.gr. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Έχει πλέον.
1: Ναι, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί.
0: Έχει πλέον κλειδώσει. Δεν αποκλείεται.
1: Και μένει να δω αν θα είναι και πιο γενναία.
0: Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλη, ακόμα και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, από την επαγγελματινή ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, αυτηρώμενοι με Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, γράφει η εφημερίδα. Βελτιωμένη εικόνα. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μάλιστα.
1: Ναι, γίνονται έρευνες για να το ετοιμάσουν.
0: Λοιπόν, Μαγιορκίνησε εκατοταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο νέο στελέχου σε σχέση με τον ιό Δυτικού Νείλου. Ακόμη βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι ειδικών.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργηση τους χθες ο Χατζηδάκης την απέκλειση. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Πολιτική ομερτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από την κυβέρνηση, έχασαν τη μιλιά τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά από ό,τι βλέπουμε. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, εφιαλτική πρόβλεψη της Goldman Sachs. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πατριώτες, θα τους πάνε στο Διδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, ρωτάει η εφημερίδα. Και τρικυμία, η πρώτη ρογμή στο Μαξίμου. Παρετήθηκε ο εκμετεγγραφής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σωτήρης Έρμπος, με αιχμές για τα ήρεμα νερά.
0: Ελεύθερος τύπος, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προσπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ακόμη 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Εμίλο στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Στο στόχαστρο ο Χάρης Δούκας. Μάλιστα, μία επανάληψη μου φαίνεται εδώ πέρα τώρα αυτό. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσενα, Πάλαιο Καστρίτσα, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και Συμμαχία των Προθήμων, ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Στην αιστεία. Η υποαμφισβήτηση του ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και εθνικό μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ουδε μία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Παρετήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρης Έρμπος. Έπεσε ο τζίρος σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις, είναι τα θέματα της εστίας.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε Υπουργός Υγείας. Παρένθεση, ούτε με έξυπνα γυαλιά. Υποστελέχωση κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ αμύαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζιπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, Υπουργός Μετανάστευσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Σειρά για την καθημερινή. Η μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Τουλάχιστον αυτή την παραλία την ξέρεις?
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Έχει πάρει το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, γιατί εκεί του άρεσε να κάνει μπάνιο. Επιχείρηση.
0: Στη Ρόδο λίγο, παιδιά, προσοχή. Κάθε χρόνο έχουμε μια πολύ ωραία τέτοια είδηση.
1: Και μία να ήταν.
0: Έχω από τους σερβιτόρους που κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: τώρα προχθές που είχαμε εδώ με τον Αλέξανδρο Κόντι από το δίκτυο Ομπρέλα. Είχαμε βγάλει τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρόδο. Από το δίκτυο Ομπρέλα που απασχολείται.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση της παραλίας Τσαμπίκα, που είναι μεγάλη παραλία και γνωστή στην Ρόδο, όπου εκεί είχε προβλεφθεί ότι θα μπουν κάποιες τροχύλατες καντίνες.
0: Ναι.
1: Στην πορεία όμως αυτές έγιναν μόνιμου τύπου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι,
1: σαν οικίσκη, πως είναι αυτή που είχαν οι σεισμοπληκτοί. Λοιπόν, παράμοιο θέμα με την παραλία Έλλη, που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου.
0: Είναι για άλλο πράγμα.
1: Έτσι. Άλλα θέματα που δεν ελέγχονται.
0: Στην παραλία τι εννοείς, είναι για, που προκαλούν για τις βουτιές.
1: Όχι μόνο για τις βουτιές, γιατί είναι για τις επιχειρήσεις.
0: Όχι.
1: Είναι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταλάβει προφανώς μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είναι δηλωμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μαϊκούστ και πάει λέγοντας. Η Ρόδος λοιπόν κάθε χρόνο μας απασχολεί
0: κάθε
1: με τέτοια
0: χρόνο,
1: θέματα.
0: Κάθε
1: δεν
0: χρόνο.
1: Έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η καθημερινή.
0: Η Έλλη είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Καλά, από... στην καρδιά
0: ξέρω
1: είναι.
0: Ξέρω που είναι. Ναι. Το λέω για τους ελέγχους γι' αυτό γενικότερα. Αυτό είναι, δεν είναι.
1: Μας έλεγε πόσα μέτρα είναι από το αστυνομικό τμήμα και από το λιμενάρχη.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι
1: ελάχιστα. Το κάνεις με τα πόδια σε τρία λεπτά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή μου κάνει σήμα ο Νίκος, να ολοκληρώσουμε την καθημερινή. Έχει φωτογραφία από έναν ουσιαστικά σκουπιδότοπο σε αρχαιολογικό χώρο. Λέει, η μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας, οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, άρα πάμε διαφημιστικό διάλογο και συνεχίζουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα. Reach out and touch
2: faith. Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο

0: 1.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες.
8: Energy. 94,2.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Μένω δε νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την Πέμπτη ο υδραρίγρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα, σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 35χρονης ενδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κλεμαγώνεται η εμπορική σύγκρουση Καναδά-ΗΠΑ. Σήμερα η Οτάβα αναμένεται να ανακοινώσει αντίπεινα κατά της Ουάσιγκτον μετά τους νέους δασμούς 50% σε αυτοκίνητα και χάλιβα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα της Ουκρανίας σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδά, η Λάτσιο κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Μπολόνια για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Με 4-0 η Ρώμα νίκησε τη Φιωρεντίνα. Ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε την πρώτη συμμετοχή με τη Ρώμα όταν πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι στο 68 λεπτό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα. Για ποιες ανακοινώσεις?
0: Ποιες
1: ανακοινώσεις?
0: Αυτές τις τέλος πάντων παρουσίασεις.
1: Υπήρχαν διακηρύξεις, υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγιο.
1: Δεν το
0: νομίζεις,
1: έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, ναι, αν επιτρέψεις.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν δεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο την πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα της καταστροφής.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκες απειλές σε δύο ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις και κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή
1: αυτό,
0: να έχετε
1: απειλέσει
0: αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνμα και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουμε, με τους πραγματικούς
0: δηλαδή,
1: αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο ένα η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Κυρώσεις οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν, επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρώσεις ας πούμε που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς στους οποίους έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις. Διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε.

0: Τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ύποπτα σε εισαγωγικά για τη χρηματοδότηση του Ιρανικού
1: πετρελαϊκού. Να ανοίξεις νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Υπομπέσεν, γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής, αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε... σοβαρή. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το
1: 80%. Το 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε, σε ένα ψηλό αδιέξοδο.
0: Έλα, εντάξει, είναι
1: το
0: σε
1: λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
0: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές. Και...
1: Πόσες εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν να αρχίσουν Μάρτι? Τίποτα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
0: Δεν θυμάμαι. Μετά ήταν άλλες δύο, μετά ήταν άλλες τρεις. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
1: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
0: Μετά την κατάπαυση.
1: Εκεχειρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά, δεν πάει.
0: Όχι, δεν πάει, και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζει αυτά τώρα.
0: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία του έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει στην πολύ παλιά, την πρώτη θητεία. Λοιπόν, είναι...
1: Και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και
0: χάνει,
1: στην εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
0: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην αντλία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε...
1: Άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά τον Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του, για τη βοήθεια και τη στήριξη στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύραξη, η οποία από ό,τι φαίνεται, Στεφανία,
0: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό, και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι πλάκι σε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, σου δώσουμε τον Νόμπελ, είναι να τελειώνουμε.
1: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό?
0: Ναι.
1: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό
0: ή
1: να συμβαίνει.
0: Ένα Oscar, όπως
1: να
0: λέει.
1: Το δω. Λοιπόν. Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
0: Πιο εύκολα.
1: Γι' αυτό, αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας του δώσουμε.
0: Ναι.
1: Ας του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος. Κάτι ας του δώσουμε.
0: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι οι τιμές του ντίζελ απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι ιστορικά υψηλά, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
1: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας. Οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ακούμε ότι έρχονται, θα μπούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξωδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι, και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξωδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας, θα είναι

0: μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπου ο ετών θα επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του, να ρυθμίσει μέχρι το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και ό,τι άλλο ακίνητο έχει, το οποίο προφανώς θα ήθελε να το εκποιήσει με κάποιο τρόπο και δεν μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια, θα εκποιείται μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει μία δόση η οποία θα είναι πιο λογική σε σχέση με τα ποσά που είχαμε δει όλο αυτό τον καιρό που φωνάζουμε και λέμε ότι ο εξοδικαστικός βγάζει κάποια υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Θέλουμε μια μόνιμη λύση και φαίνεται ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
1: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
0: Μόνο για ακίνητα, ναι.
1: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο φιλετής τι συμβαίνει?
0: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξοδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξοδικαστικού. Μετά πρέπει από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξοδικαστικός να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει να επανυποβάλει αίτηση στον εξοδικαστικό?
0: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει νέα αίτηση. Βεβαίως. Και μπορεί άμα θέλει να επιλέξει τα ρυθμισμένα να μην τα ξαναρυθμίσει, αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν ας πούμε σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξοδικαστικού.
1: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται?
0: Αν τηρείται η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξοδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
1: Ναι.
0: Αν κρίνει ότι μέσω του εξοδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξοδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
2: Αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιον λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην ρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
0: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
2: Μπορεί να κάνει.
0: Αν θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, τι έχει αλλάξει. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του, μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του.
2: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
0: Μπορεί να υποβάλει, να παρέλθει
1: στο 12
0: το έτος. Να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος, οι 12 μήνες και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό.
2: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία? Είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς servicers?
0: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, servicers, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους. Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240 όταν λέμε είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
2: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
0: Ακριβώς, και βάση του εισοδήματος. ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων, αν υπάρξει κούρεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Mm-hmm. Και γιατί κούρεμα μπορεί
2: κούρεμα
0: να υπάρξει.
2: Πότε μπορεί να υπάρξει?
0: Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου.
2: Ναι.
0: Αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα. Αλλά εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εξοδικαστικούς. Βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία, να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης να σας πω ότι πρέπει οι καταθέσεις κάποιου να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές, για να δει κούρεμα. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιο εφάπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός, έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
1: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός της ρύθμισης.
0: Ναι. Και να πούμε ότι
1: στον υπολογισμό, ναι,
0: στα χρέη προς τις τράπεζες, ναι, και ναι, τα funds, μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Α. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds, βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: Δηλαδή,
0: βάζουν υπέρογκους στόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
2: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
0: Αυτό δεν το είναι... κάνουν οι services.
1: Το κάνουν οι services χωρίς
2: έλεγχο, χωρίς να υπάρχει.
1: Δεν το ήξερε ο φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
0: Οι services συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά, καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
2: Ναι.
0: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
1: Το οποίο δεν ξέρω, το οποίο πώς έχει προκύψει.
0: Αυτό είναι από τους στόκους που έχουν βάλει πάνω στο.
1: Για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος, υπάρχουν κάποια υψηλά γράμματα που ήταν ενήμερος.
0: Δεν λέω για ενήμερους.
1: Όχι, αν ήταν ενήμερος για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει? Αυτό εννοώ ενήμερος.
0: Όχι, όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν. Ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
2: Βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φάντο, το εκάστοτε σέρβισερ.
0: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σέρβισερ θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, θέλει γερά νεύρα για να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θες. Και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολο. Ας λένε ότι χρωστάς και ένα εκατομμύριο, μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά. Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά το οποίο αξίζει ένα εκατομμύριο και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000, θα εμείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
2: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά
0: μπορούν
2: που έχεις.
0: Μπορούν να πάρουν, να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
2: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σέρβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι, και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
0: Με αυτό υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
1: Συνεχώς.
0: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο, που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε πολύ.
3: Energy, Energy, Energy, 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: τα οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Ύψη του 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη διαστάση σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
10: Μητέρα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: Έχεις καταλάβει, Στεφανία, ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και έχουμε
1: εναλλαγή
0: εδώ στους ηχολήπτες.
1: Α, νόμιζα για κρότες, είμαι εδώ,
0: σταθέρι. Όχι, καλέ, γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου, για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για την επόμενη...
1: Θα αντέξει μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι, Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Να πούμε, μου είχε έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο ντρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Μάλιστα,
1: ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα ντρόουν.
1: Ενέργεια.
0: Το τελευταίο διάστημα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι,
0: αν
1: θα
0: με
1: κριτικά
0: βουλή, θα δούμε την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτερία Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτερία που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτερία App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτερία ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας. Νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με προλοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά και έχει επιπρόσθημα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπες στην παραλία, Γέρα?
1: Ήταν η Γερακινή.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από απακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών στην Χαλκιδική, πάλι από το παραλία. Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές που τοποθετηθήκαν στην παραλία. Η μία έχει απακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι.
1: Ναι, είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτό. Και, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο. Αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη δημοτική ενότητα Τωρώνη.
1: Ακριβώς.
0: Στο νότιο τμήμα του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αιγαλό. Και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Επικίνδυνα.
0: Έτσι, δεν για την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: λέμε...
1: απλά ότι γινόταν κατάληψη. Είναι και επικίνδυνα.
0: Το λέμε και σε συνέχεια, συνέχεια τη είδηση για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.
1: Να τον ξανακαλέσουμε, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Mm-hmm. Όχι των θαλασσών, των ωκεανών. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Η θερμοκρασία. Ιστορικά.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω, μια χαρά. Πολύ. Καλή
1: σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμοί ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτό τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι.
1: Αλλά, ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που
1: ναι.
3: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαστε στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα είναι το σύντασή του, γιατί δεν είναι ένας ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους. Ακριβώς λόγω.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε, κύριε Λαγουβάρδο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήταν εκεί.
3: Είναι ξένοι αυτό το συγκεκριμένο καύσωνα, γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίο του 24, του 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει εμείς την κατάσταση. Αν δείτε, μια και το αναφέρεστε και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Του 21, του 23, του 24 και του 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρο σε μεγάλη διάρκεια. Του 22 και του 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα τα τέλος Μαΐου. Πολύ νωρίς, ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, και μόλις εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνων που διανύουμε τώρα, αλλά αν προσέξουμε θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Το επαναλαμβάνω, το είπατε και εσείς, άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το 24 στράτο, δεν σου αφήνει παράθυρο να κούφιζες. Μέχρι αργά το βράδυ, αν βγει, θα μου πει στην Αθήνα για παράδειγμα, όλο και χθε και προχθέ, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμεί πιο έτσι φυσιολογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε, να το πω. Φυσιολογικοί εντό εισαγωγικών βέβαια. Η θερμοκρασία 30-31 βαθμού, 32.
1: Ναι, πολύ υψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ. Πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο στου 26-27 βαθμού τα ξημερώματα, αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Διευθυντή.
3: Ναι, μάλλον μέχρι το τέλο του μήνα έτσι, αλλά. Με κάποιε μέρε θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιε άλλε θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμο πολύ στη δυναμική διαμόρφωση τη θερμοκρασία. Επομένω και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα με βορειά Ελλάδα τυχεί που έχουν υψηλέ θερμοκρασίε. Αλλά η Αθήνα για παράδειγμα θα είναι σήμερα υψηλέ θερμοκρασίε και Τετάρτη και την Πέμπτη, θα δότε και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω τα κανονικά βέβαια θα είναι πάντα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανόν να ανέβει ακινέω την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά, έτσι και μετά από την 6η-7η μέρα δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία.
0: Σωστά,
1: διαβάζαμε, ας πούμε, για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλη Ιουλίου, που δεν είχε καύσωνα. Ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεσαι, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και τις περιοχές θα κοιτάμε την Αθήνα και περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και οι ποιότερες θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών μελτενιών που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως στις σχετικές υγρασίες. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλές. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Ναι,
3: παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: αυτό ακριβώς που λέω και να σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές.
1: Αυτό ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Κοιτάξτε, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται περισσότερη η εξάτμιση, περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Mm. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει το φορτίο με περισσότερους υδρατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο, που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα. Θαλάσσιο κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το αποτέλεσμα.
1: Μαθαίνουμε όσο περνάει
3: ο καιρός. Ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνες. Τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα, μην είμαστε πολύ μακριά, φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα. Το Αιγαίο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ήταν το μεγαλύτερο μέρος του Παρικιού, το δροσερότερο σημείο όλης της Μεσογείου λόγω της αιμονής των μελτεμιών. Όμως οι καύσωνες που είπαμε και πριν, το 23, το 24, το 21, η χαμηλή θερμοκρασία 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα ενώ στις καλλιέργειες, στις μηδοκαλλιέργειες, οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τα θαλάσσια.
1: Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα τοπικό φαινόμενο αύξηση της θερμοκρασίας στο συγκεκριμένο σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο με την έννοια που δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει και τα 3 βαθμούς στις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές.
0: Ναι.
3: Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το έμβριο Δεκέμβριο Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Δηλαδή,
3: αυτό δείχνουν οι
1: κλιματικές
3: προσομοιώσεις.
1: Ακούστε και λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: Όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή, γιατί Το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Ελληνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές, για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του Ελληνικού, προς την Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή, και αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Όχι, άρα, δεν είναι ότι επηρεάζει, άρα δεν επηρεάζει άμεσα, για παράδειγμα, τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχω καμία σχέση ψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι, ναι.
3: Όχι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ένα μέρος του πλανήτη και το επηρεάζει σημαντικά όσο πιο ισχυρό είναι. Ανεβάζει σε ένα σημείο του πλανήτη αρκετά τις θερμοκρασίες και επομένως και περαιτέρω, επομένως την γενική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας λόγω της κλιματικής αλλαγής, της χρονίας Ελνίνιο προστίθεται και αυτό σε κάποιες περιοχές, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο μέσος όρος, και αυτός χρονίας Ελνίνιο όπως το 2015-2016, το 2023-2024 και πιθανότητα και τώρα είχαμε και τους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή έχουμε τη συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρονίας Ελνίνιο προστίθεται κάτι ακόμα.
0: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
3: Ναι, πιθανότητα θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
3: Το 2023-2024 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης ισχυρό.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
3: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται, το λέω γιατί δεν έχουμε τις προγνώσεις. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού ή το πώς εξελικούνται οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω.
0: Αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό, για να καταλάβουμε.
3: Όχι,
0: για να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
3: Έχει το αντίθετο του που είναι η Λαμίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, που είχαμε και αυτό. Αλλά είναι διπλησιακή άνοδο τη θερμοκρασία πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβριο, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
1: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσωνες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
0: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτει. Ναι. Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
3: Θα συνεχιστεί και τις υποτιμήσεις του 27. Να αποκλιμακωθεί και να περάσουμε στη ουδέτερη φάση.
1: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ. Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
3: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατονταετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό. Ότι γίνεται πιο ισχυρό όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας. Ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα, όχι κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν μόλις και οι θερμοκρασίες της θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνοδά φαινόμενα.
1: Ναι, μέχρι πότε είναι το. Μέχρι πόσο
0: και
1: πόσο θα αντέξουμε.
3: Ακριβώς, και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Γιατί θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Επομένως, θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε, με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε, να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή. Και στις επομένως στις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φέρουν τα αποτελέσματα. Αυτό το κομμάτι είναι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις, τις οποίες διαμορφώνονται, οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα, αυτό, αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο. Αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν.
3: Θα δούμε τι
0: θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
3: Προφανώς κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί δεν κοστίζει να πας σε άλλο τρόπο να παράγεις.
0: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εμάς ανθρώπους και στην παραγωγή, ξέρετε τι προβλήματα θα έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι ένα κόστος αυτό, να το πληρώσουμε. το πρόσφυγε σε ανέλυψη σε μεγαλύτερε τιμέ.
0: Ναι. Αυτό μα γράφουν και οι ακροατέ, ναι. Ότι η ΟΤΕΛΗ θα επηρεάσει τι τιμέ του καφέ, λέει, του κακάου και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
3: Ακριβώ.
0: Ναι.
3: Μην πάμε τόσο μακριά. Είπα, η παραγωγή στην Ευρώπη ήττεται αυτή τη στιγμή από τι πολύ ψηλέ θερμοκρασίε που έχουν προηγηθεί τα τελευταίε εβδομάδε.
1: Ναι, ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Χώρες που παράγουν λάδι.
3: Το επένδυση κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Πρέπει να κοστίζει στη ζωή μας, στην ευεξία μας, στο πώς ζούμε, στο πώς αισθανόμαστε, πώς αισθανόμαστε μέσα στις πόλεις, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως το αποτέλεσμα των καυσώνων, υποφέρουμε περισσότερο στις πόλεις από ό,τι στην Ήπεθρο και όλες οι επιπτώσεις που έχουν, που σας είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλές άλλες μυξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν συνολικά προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως, δεν είναι ακόμα και αυστηρά οικονομικά να το δούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
3: Άμεσα.
1: Πρέπει να κάνουμε κάτι, εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, Medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
5: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα...
13: Energy. 94,2.
14: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
15: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
16: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
17: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
16: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
17: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
16: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
17: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
16: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
18: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
19: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
20: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
21: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
22: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
23: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
24: Μόνο η EnduroStick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. EnduroStick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
25: Duro-Stick,
24: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Real FM, η ώρα
0: είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε.
5: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
25: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παραδεδομένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπει την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφορά. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Μία κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί. Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί ο 44χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενδιαστάση σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν στη συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.
32: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα στην ελεύθερη πάλι στην τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Στην πρώτη θέση ήταν ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Νταούρεν Κουρουκλίεφ στα 97 κιλά. Την τρίτη θέση πήρε στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χωσόνοφ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
26: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
31: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Τρίτη ώρα εκπομπής. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
1: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
0: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
1: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά ξέχασέ τα. Μετά θα λέμε καλησπέρα, σιγά-σιγά.
0: Τώρα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε καλή. Α, μετά εννοείς.
1: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
1: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
0: Το γράφω καμιά φορά. Γιατί με έχετε επηρεάσει.
1: Πάμε προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
1: Δεν λες

0: Άλλες χώρες, θέλω να σου πω, ότι μπορεί να λένε καλημέρα, αλλά στη Γαλλία είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές καλημέρες.
1: Καλημέρα στον Χρήστο, λοιπόν. Οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκκι, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Οι πεζοί δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
0: Άρα είμαστε όλοι.
1: Άρα ναι.
0: Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον κοκ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμο κάποιους κανόνες, δεν μπορεί να μην ξέρουμε κάποιους βασικούς κανόνες.
1: Μια πως και την ιστορία, να πω και μια με αυτή με το βίντεο, με ναι, τον οδηγό, ναι, την εμπειρία σου.
0: Α, με τι είναι αυτό που έλεγα, ναι, που λοιπόν, τον κατηγγείλα, ναι.
1: Λέει ο Νικηφόρος, πριν κανένα χρόνο το Facebook μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγός. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνει το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social της αστυνομίας για να μου απαντήσουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επ' αυτοφόρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας φτιάχνει διάθεση με τα καλά του λόγια.
0: Πάντα, πάντα κάθε μέρα.
1: Καλημέρα και στην Φανή. Καλημέρα και στον Μάρκο. Με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
0: Είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα ξανά. Είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
1: Έτσι.
0: Και στο άλμα και στην ταχύτητα, δεν ξέρω εγώ τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει το 1977, λέει, η θερμοκρασία, όχι το 87 μάλλον, ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος
1: κόσμος. Ναι, κόσμος.
0: Τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας αυτό που προκαλεί ανησυχία. Είναι
1: η διάρκεια.
0: Το παρατεταμένο.
1: Αυτό.
0: Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία, είναι η άνοδος θερμοκρασίας ωκεανούς που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε, γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διεκδικούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε, 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
1: Καθόλου.
0: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Ελισάβετ μου, βλέπω και την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα. Λοιπόν, την έκανε η εταιρεία interview για την Politic και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες, ναι, η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1%, η Ελπίδα 3,6%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν.
1: Άρα πόσα κόμματα περνούν το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν από τα κομματική βουλή αν γίνονταν εκλογές από μένες μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα και, και οι μισολεπτά 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Λοιπόν, και η Πλεύση Ελευθερία, ας πούμε, είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ενώ 46% πτάσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει

0: αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής, τουλάχιστον
1: πάντα
0: αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία. Δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μία επτακομματική βουλή σύμφωνα με αυτά που έχουν επιλέξει όσοι απάντησαν στην δημοσκόπηση της Interview. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα.
1: Βεβαίως. Να προσθέσω, γιατί είμαστε σε προεκλογική. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, Ελισάβετ μου. Βουλευτής νοτίου τομέα.
0: Νοτίου τομέα, σωστά. Έτσι. Είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πώς να το κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
0: Επίσης.
1: Με δύσκολη χρονιά θα είναι.
0: Τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
0: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά? Και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
2: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφεται, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων που ήρθε το ΣΤΕ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
1: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το ΠΑΣΟΤ πράγματι έχει προτάσεις, πράγματι κάνει αντιπολίτευση και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα? Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ?
2: Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στις σχέσεις με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγκος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει, θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις για όλα αυτά τα θέματα.
0: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
2: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την Τουρκία όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
1: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέθατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
2: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουν και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
0: Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες τις αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
1: δημοσίευσης. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
1: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News,
0: του κ. Αυτιά,
1: που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
2: Αν το κάνουν αυτό οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση, όπως το να αξιολογείται, δεν αξιολογείται από τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Στα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μέρας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
1: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμας τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε και το 23 απέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή.
3: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
6: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
6: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με χμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Ελισάβετ μου, αποφάσισα ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβήσεις μόνη μου ούτε λεπτό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τι θέλεις, προστασία, bodyguard θέλεις.
0: Ναι.
1: Σου κάνω εγώ γιο σου με το φύλακας, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρο και σε γίνει την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα. Και ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, καταλάβες. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
0: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Βουλιοκλειώτη είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μία μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
0: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φθιώτιδας, για να τα λέμε αυτά. Είπαμε, θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά, ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
3: Καλημέρα. Ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
1: Βαρύς χειμώνας.
0: Βαρύς χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά με 26,5%, αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
3: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω με τάξη μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας το τελευταίο διάστημα. Πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και προς αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
1: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε
3: να τους αναφέρουμε κοντά μας.
1: Αυτές τις ομάδες θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔΗ. Γιατί όλα αυτά που, όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο.
0: Και την ειδική σφορά στην παρέμβαση.
1: Και παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες. Και αυτές είναι, ας το πω έτσι, κατηγορίες πολιτών οι οποίες σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
3: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον έτσι στο επίκεντρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν οι μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της, σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία τους και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
0: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές από τις οποίες προφανώς και η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23 και στις ευρωεκλογές του 24. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή, γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
3: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία έτσι με τον πολιτευόμενο Θανασάκη, δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Ναι, να προσθέσω και τι θα κάνετε για να του σηκώσω από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνονται από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
3: Η εκλογική διαδικασία από μόνη τη βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό τη χώρα. Η ώρα τη ψήφου είναι η ώρα τη δύναμη του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευτεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιος πρωθυπουργός, ποια πρόσωπα, ποιος πολιτικός οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε πιστά από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι κοστολογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον πραγματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους, όχι μόνο ως κοινωνία, αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Οικονόμου,
3: αφορά την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές σκηνικό.
1: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κύριος Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κύριος Χριστίδης εδώ από τον Real FM είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα, ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή όσον αφορά τον τομέα εργασίας όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλλαγή εικόνας τη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί. Και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, τους ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
1: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε Οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
3: Μα προφανώς, σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη. Υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα, έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε τη χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο «είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα». Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας, τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και έργο οδικής ασφάλειας. Κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμό σχολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών. Τους ακούσαμε λοιπόν για το ποια δεν έγιναν, λες και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που κάποια έργα ανακοινώνονται και δεν γίνονται γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν βγαίνουν. Να μας απαντήσουν, πήγαν χαμένα χρήματα, αυτά που έγιναν, έγιναν τζάμπα, πήγαν σε τσέπες λίγος, ήταν για τους ελάχιστους ή άφησαν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που έχει νόημα και σε αυτή την πολιτική συζήτηση τους καλούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα να έρθουμε να αντιπαρατεθούμε.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για το οικειοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά, και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλέγει μετεκλογικά?
3: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μυθυγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων που μπορεί να κάνει κανείς, αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βραχυπρόθερμος. Οπότε, υπαστή και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του, και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα, να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Real FM.
4: Τάκης και Μπούμπης.
2: Κουμπί, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Έλα, Γιώργο.
9: Έλα, Κασιανή.
8: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
9: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
8: Γιώργο.
9: Ναι.
8: 6-8 το πρωί.
9: Το πρωί θα είμαι.
8: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
9: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
8: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
9: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
8: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
9: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
10: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
11: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και ενέργειες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα.
1: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένοι για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: μουσικά νέα μας στον Energy 942.
1: Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει η παροιμία. Αλλά στη μουσική μερικές φορές αυτό μπορεί να βγει και σε καλό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μερικά πασίγνωστα τραγούδια που γράφτηκαν στο πόδι, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Το Seven Nation Army των White Stripes έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην πρόσφατη ιστορία του rock. Αυτό το riff λοιπόν γράφτηκε κατά τύχη όταν η μπάντα έκανε soundcheck πριν από μια συναυλία τους στη Μελβούρνη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Beyoncé είναι το Single Ladies με το χαρακτηριστικό του βίντεο κλιπ. Η τεράστια αυτή επιτυχία γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé και ένα φίλο της σε μόλις 20 λεπτά. Ο Axl Rose και ο Slash των Guns N' Roses έπαιζαν με τις κιθάρες τους στον επάνω όροφο ενός ξενοδοχείου. Αλλά αυτό που δημιούργησαν σε μόλις 10 λεπτά ήταν το πασίγνωστο θέμα της κιθάρας του Sweet Child O' Mine. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστηρίων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
14: Κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
14: Energy.
13: 94,2.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy 94,2.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
9: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Energy 94,2. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
10: το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
9: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
10: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
9: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβαρά, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
8: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
9: Λες πως θέλεις να ξέρεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Βότα στα χέρια μου μέσα

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20% έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
12: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.

0: Στους καλούς τους, εδώ είμαστε. Ένα τελικούς κους είναι στην παρέα σου. Ένα τελικούς κους μόλις ξεκίνησε. Το καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη, να πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Στάζει ο υδρότας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Βέβαια, αν θέλετε έτσι ένα ωραίο περιβάλλον με air condition, καθαρό air condition, ναι, δυνατό air condition, πήγαινε μέσα στο Μασούτι μια φορά.
0: Ωραία.
1: Όχι στο ξενοδοχείο που είστε, στο σπίτι, στο Μασούτι.
0: Ναι. Πηγαίνετε εκεί πέρα να δροσιστείτε. Καθίστε ένα τρίωρο. Πάρτε τα... Πληρώστε, φάτε, ξαναπληρώστε.
1: Πάρτε
0: τα... Ναι, πολύ ωραία.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν είναι meeting point ο Μασούτι, να ξέρει.
1: Θα μπορούσε να είναι meeting point, Παδιώτη μου.
0: Ναι. Είναι να πα να κάνει τι αγορέ σου και να βγει κερδισμένο. Είναι
1: εγώ
0: να έχει τη μάσκα.
1: Δεν μπορούσε...
0: είναι όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου, 25 χρόνια τώρα. Και να μπορέσει να κάνει τα ψώνια σου πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εξαιρετικά.
1: Και πολύ γρήγορα.
0: Κυρίως. Λοιπόν, με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε, με είπες. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τζάκι Ο, Ελένη Φουρέιρα και ερχόμαστε 11 Αυγούστου να γίνει χαμός.

0: Και εκεί που παλεύεις και εκεί που περιμένεις για όλα και εκεί που ελπίζεις, ακούστε και την καρδί υποσυνείδητο και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά μου, θα είμαι φωνή που θα ακούσετε ωραία. Για όλους εσάς, για όλους τους καλοκαιρινούς έρωτες, για όλα αυτά τα πράγματα που θέλετε να ζήσετε, νομίζω είναι στο ότι πετάω από το ένα θέμα στο άλλο, είναι το καλοκαίρι έτσι.
1: Ναι, είναι αυτό που
0: είναι το μυαλό, πηγαίνει παντού.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί πιστεύεις στους καλοκαιρινούς τους έρωτες εσύ?
0: Άκου.
1: Οπα.
0: Εγώ πιστεύω στο οτιδήποτε σου δίνει χαρά. Αν λοιπόν είσαι μόνος σου και έχεις την ανάγκη σε μια ενεμελιά να ερωτευτείς, να ζήσεις κάτι ωραίο. Και δεν είναι τοξικό, γιατί άκου λίγο. Πιστεύω στους ωραίους καλοκαιρινούς έρωτες, στους τοξικούς. Όχι στα πράγματα που σου δημιουργούν. Περνάς ωραία
1: τοξικό
0: με τον
1: μπορεί άλλο. Να χειριστεί ο καλοκαιρινός έρωτας. Ενώ γιατί συνήθως το έχουν κάπως και λίγο σαν πιο ανάλαφρο στο μυαλό τους.
0: Ο καλοκαιρινός έρωτας εξαρτάται από το άτομο αν είναι τοξικός. Όχι από τον καλοκαιρινό τον έρωτα σαν περίοδο.
1: Σίγουρα.
0: Ενώ δηλαδή ότι αν μπορέσεις και είσαι με έναν άνθρωπο που περνάτε ωραία μαζί, κάνετε πράγματα, αλλά σε ένα υγιές προ... Όχι, δεν θα βγεις με... Δεν θες να βγεις και με τους φίλους. Δεν θα πας εκεί.
1: Εννοείται.
0: Α, δεν είμαι εγώ. Α, τι, εγώ σήμερα δεν μπορώ να πάω για μπάνιο γιατί είναι οι δύσκολες μου μέρες. Ναι, δεν θα πας κι εσύ. Γιατί δεν πάει ο άνθρωπος?
1: Έλατε.
0: Κατάλαβες. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρες, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
0: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, σ' άλλο έχει προκαλέσει όλα τα πάντα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή, ρε παιδί μου, ότι δεν λέω τώρα να φλερτάρεις με έναν άλλον άνθρωπο ενώ είσαι με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα.
1: Σας πω, περίμενε. Γιατί να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Να τα βάλεις. Η Δέσποινα Βανδύ, ακούσαμε να μ' αγαπάς.
1: Να μ' αγαπάς, λέει η Δέσποινα Βανδύ. Καλά τα λέει, δεν
0: έχει. Πολύ σωστά τα λέει η Δέσποινα Βανδύ.
1: Εξαιρετικά. Το θέμα με τους καλοκαιρινούς έρωτες είναι το εξής. Ότι γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και τους ερωτευόμαστε. Ναι, είναι πολύ δυνατό το feeling. Αλλά είναι και το πλαίσιο διαφορετικό που τους γνωρίζουμε.
0: Ναι, καλέ. Αφού είναι όλα πολύ πιο ανάλαφτα, όλα πολύ πιο ωραία, όλα πολύ πιο.
1: Γι' αυτό λέμε αν κρατά. Είναι τελικά οι καλοκαιρινοί έρωτες. Επειδή είναι αυτό το πλαίσιο που το έχει γνωρίσει πιο ανάλαφα και μετά ξαφνικά μπαίνουμε σε μια ρουτίνα και σε μια καθημερινότητα. Εκεί, ρε παιδί μου, ζορίζει λίγο το πράγμα.
0: Μα το μη μου μιλάς για καλοκαίρι, αν θυμάσαι, βγήκε σε αυτό το πλαίσιο πραγμάτων. Δηλαδή αυτό και αυτό το τραγούδι που μιλούσε για τον ένα καλοκαιρινό έρωτα.
1: Δεν
0: ρε
1: πειράζει,
0: παιδί μου.
1: Κρίμα, μας έφαγες ένα daily throwback.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τρώμε τα,
1: τα throwback
0: από την κυρία Ελένια Williams, έτσι σαν καραμέλες.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, έχω βρει έναν άνθρωπο εκ του οποίου συνειδητοποίησα ότι έχει και. Τέλος πάντων, θα το φτιάξω στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, επειδή έχει προκαλέσει άλλο όλο αυτό, εγώ η συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι να μπείτε σε μια διαδικασία να είσαστε ο εαυτός σας. Και αν προκύψει ένας έρωτας καλοκαιρινός, έτσι ένα φλερ τέλος πάντων ή οτιδήποτε, να τα βάλετε όλα, να τα πετάξετε όλα μπροστά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάνω αυτή τη δουλειά, είμαι έτσι ως άνθρωπος, ο χαρακτήρας μου είναι αυτός, μπορούσα τα πάντα όλα. Γιατί είναι και αυτό που λέω, τώρα θα τον ξαναδώ, πότε τον ξαναδώ, με νοιάζει, με νοιάζει. Οπότε να είσαστε 100% εαυτό σας.
0: 100%.
1: Σε όλα,
0: 100%.
1: Και αυτό θεωρώ ότι θα βοηθήσει μετέπειτα.
0: Μετέπειτα στην πορεία. Μάλιστα. Λάθος, Ηλίας Βετός και επιστρέφουμε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio-site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ένα τέλειο κουσκούσινα στην παρέα σου. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό. Εδώ είμαστε και μια και μιλάμε για λογαριασμό.
1: Ναι,
0: το μυαλό μα πάει σε ένα μασούτι που είναι πάντα, στην παρέα μα φυσικά.
1: Πάντα γιατί γίνεται ο λογαριασμό εκεί πέρα και δεν γίνεται και δεν πονάει η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, σου κάνουν το λογαριασμό και δεν πονάει η καρδιά σου. Λε, αξι, εδώ.
0: Καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει.
1: Το λέει, το έχει πει να τάσει μπουφίλιο.
0: Με μεγάλη επιτυχία, κύριε.
1: Φυσικά, εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει, εκεί δεν πονάει καθόλου η καρδιά σου, γιατί πάτε και βγαίνετε κερδισμένοι, χτυπάτε τη μάσκα και κερδίζετε πόντους, γιατί η μάσκα είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, μα σούζε τον τόπο μα, βιολογικές επιλογές μα ούτε και Mr. Grant, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, διπλάσιοι πόντοι στη μάσκα. Και τώρα ξέρετε, συγκεντρώνουμε, γιατί τώρα δεν μα νοιάζει να ξαργυρώσουμε του πόντου, αλλά από Σεπτέμβρη που θα σφίξουν τα κρύα βασικά.
0: Έχει και σχολικά κιόλα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για ένα Daily Throwback, για ένα Summer Daily Throwback.
1: Λοιπόν. Είσαι έτοιμος.
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Γεννήθηκες έτοιμος. Κοίτα, δεν θα σε πάω πολύ μακριά.
0: Δεν θα με πας πολύ μακριά.
1: Πολύ μακριά δεν θα σε πάω.
0: Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο 2020.
0: Α, εδώ δίπλα, καλέ.
1: Θα σε πάω εδώ δίπλα. Το ξέρεις 500% κλέβω εκκλησία, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Ποιος έχει γράψει μουσική και
1: είναι. Έλα μου, ντε τώρα κι εσύ. Ποιος έχει γράψει μουσική και στίχους. Τι θες τώρα κι εσύ, ρε Παναγιωτάκη μου, γιατί υπάρχει και στα ελληνικά, υπάρχει και στα αγγλικά. Κατάλαβες αυτό το τραγούδι τώρα. Τέλος πάντων, δεν τους βρίσκω τους συντελεστές.
0: Ήταν τραγούδι μιας γνωστής μάρκας αντιλιακών.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν μιας γνωστής μάρκας αντιλιακών. Τέλος πάντων, είναι του 2020. Εντάξει, άκου. Άμα δεν το. Ίσως
0: το καλοκαίρι και πάθος είναι.
1: Όχι, δεν είναι το καλοκαίρι και πάθος.
0: Πάθος είναι, πάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό που είχε γράψει τους στίχους όμως, γιατί τους είχε γράψει νομίζω ο Γιάννης Μαρτίδης. Ναι,
0: κάθε
1: φορά λέει καλοκαίρι και πάθος, καλοκαίρι και.
0: Μπάθος
1: και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν σου να πάω.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω τώρα τους στίχους.
0: Δηλαδή είναι βασικό κομμάτι.
1: Αμάρε Παναγιώτη!
0: Μα συγγνώμη δηλαδή, έχουμε ένα λόγο που κάνουμε εδώ πέρα το Summer Throw. Βέβαια.
1: Ωραία. Θα το βρω ευθύς αμέσως.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι.
0: Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά η κατάσταση μας είναι κάτι
1: τέτοιο. Δεν το βρίσκω!
0: Μα δεν κοίτα να το βρίσκει, βρέκα κουκλά μου. Το 20 βγήκε.
1: Σίγουρα.
0: Δεν βγήκε δηλαδή το 80.
1: Παναγιώτη, να σου πω κάτι.
0: Θα μου πει τώρα να σου πω ποιο το έχω γράψει.
1: Ναι, μπορώ να σου. Α, λοιπόν, ναι, θα σου πω εγώ. Τι είναι αυτή εδώ πέρα, ο Νίκος Ρίτσης είναι υπουργός.
0: Ναι,
1: μαζί με. Όχι. Μαζί με τον Ντορόν Μενταλή.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος ο υπουργός είναι ο Ρίτσι Λουπ.
0: Ο Ρίτσι Λουπ είναι original, ναι.
1: Εντάξει, ξέρεις τι είναι αυτή τώρα.
0: Ισραηλινδικό τραγούδι είναι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, γυναίκα καλλιτέχνη δεν είναι.
0: Ωραία, πάμε.
1: Μπράβο. Ξημέρωσε πάλι. Δεν έκλεισα μάτι. Η νύχτα αιώνας μου μοιάζει κανονικά βαρετά. Γκρίζες ημέρες. Η διάθεση γκρίζα.
0: Δεν είναι η Φουρέιρα.
1: Καρδιές παγωμένες, πολλά ψυχολογικά. Απαπα. Μα θα έρθεις εσύ. Για να αλλάξει κλίμα και εποχή. Όχι. Μόνη μου μέσα σε χιλιάδες παρέες. Ανάσα δεν βγάζω.
0: Το θα εσύ για να αλλάξει εποχή κάτι μου κάνει.
1: Το είμαι σίγουρη γιατί είναι η γέφυρα αυτή.
0: Θα έρθει.
1: Μόνη μου μέσα χιλιάδες παρέες. Ανάσα δεν βγάζω και δεν. Και διάθεση δεν έχω καμία επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε το σπίτι πια δεν με χωράει.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις τείχοι με πνίγουν σαν φυλακή. Τι σιωπή, μα θα έρθεις εσύ για να αλλάξεις κλίμα και εποχή.
0: Περνά μέσα μου αεράκι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το αεράκι.
1: Δεν είναι το αεράκι.
0: Δεν το έχουν γράψει αυτή αρχικά.
1: Δεν γράψει Παπαδόπουλο.
0: Φουρέιρα είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι το τι κοιτάς.
1: Όχι, εσύ τι κοιτάς. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Τώρα είναι το. Στο Θεό με.
1: Όχι. Είπαμε είναι καλοκαιρινό.
0: Και δεν το θέλω να πάει. Στα βραβεία τα έχει βγάλει. Εσύ καλοκαιρινό έχει φορέα το τι κοιτά. Το 20 το έχω δέψει και εγώ. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Η κατάστασή μα είναι καραμέλα.
1: Όχι, βρε.
0: Η καραμέλα τη βγάλαμε το 18. Περίμενε.
1: Περιμένω.
0: Να πάρω εγώ.
1: Περίμενε, ναι.
0: Το τι κοιτά ήταν να πάει στην Eurovision. Γιατί όταν κάνουμε τι κοιτάμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το είχαμε στείλει στο Γινέρτ.
1: Αυτό που σου λέω έχει και ξένο στίχο.
0: Σίγουρα το έχει ξένο. Αχ, τώρα κατάλαβα ποιο λες.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβα ποιο λες και κατάλαβα και το εξώφυλλο. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έλα καλέ, δεν
1: έλα τώρα.
0: Αχου.
1: Τι.
0: Έλα.
1: Μην ανησυχείς, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας.
0: Ναι, του Ντόρον είναι και είναι διασκευή κιόλας. Α. Ρε παιδί μου τώρα.
1: Να σε βοηθήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Ανεβάζεις
0: τη θερμοκρασία.
1: Τη θερμοκρασία.
0: Η τεμπερατούρα. Το τεμπερατούρα είναι. Ναι, μπράβο.
1: Άννα Μαναγιά σου.
0: Λαν τεμπερατούρα.
1: Δεν περίμενα ότι. Πίστευα ότι κλέβω εκκλησία.
0: Όχι.
1: Αλήθεια. Πίστευα ότι κλέβω εκκλησία.
0: Όχι.
1: Όχι τίποτα άλλο. Και γιατί το έχεις δουλέψει και γιατί είναι από τα λίγα. Εντάξει, όχι, δεν είναι από τα λίγα καλοκαιρινά της Ελένης.
0: Η Ελένη έχει κυρίως καλοκαιρινά.
1: Ναι, εντάξει, όντως.
0: Ελένη Φουρέα, λοιπόν, τεμπερατούρα.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, όλο καινούργιο τραγούδι. Μάριος Χρησιμόπουλος, Ελένα Βραχάλη σε στίχο και μουσική.
1: Χαμοκάνει η Έλενα Παπαρίζου.
0: Έτσι και μπορεί, και γιατί μπορεί, γιατί μπορεί, γιατί είναι η καλύτερη.
1: Τι θα γίνει άραγε τώρα με το. Από Σεπτέμβρη, τι, σε τι φάση θα. Πού θα είναι. Στην αρχή είχα ακούσει ότι θα ήταν, θυμάσαι που το λέγαμε και πριν το, πριν το καλοκαίρι.
0: Νομίζω ότι θα είναι με τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Ναι.
0: Παρέα, ναι.
1: Okay.
0: Αυτό, εκεί είχα μείνει εγώ. Τώρα αν είχε αλλάξει κάτι, τι να σου πω.
1: Εντάξει, τώρα είναι και αυτές οι φάσεις που γίνονται και συζητήσεις και μην
0: αλλάζουν, ξανάρχονται, ξαναφεύγουν.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, λοιπόν.
0: Είμαστε και μια παραπληροφόρηση ενδεχομένως αυτή
1: εμείς
0: τη στιγμή, αλλά εντάξει.
1: Υπάρχει μια περίπτωση, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Γενικώς
0: άνθρωποι είμαστε.
1: Και σφάλμα τα κάνουμε και γενικώς ότι
0: όλοι σε τούτη τη ζωή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, θέλω τώρα, εγώ γιατί υπάρχει και. Αυτό, θέλω να μας στείλετε τα μηνύματάκια σας. Δεν ξέρω αν θα το αναλύσουμε σήμερα, αλλά θέλω λίγο το ζευγάρια και διακοπές, παρακαλώ πάρα πολύ. Ή μάλλον ζευγάρια και πρώτες διακοπές.
0: Είναι πολύ σημαντικό να διαλέξετε το σωστό μέρος, γιατί μπορεί και να χωρίσετε.
1: Νομίζω το σωστό τέρι.
0: Το σωστό τέρι. Αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Δεν έχει να κάνει με διακοπές όμως.
1: Γιατί τι λες όμως αυτό.
0: Τι σου χρωστάω, Έλικο, εκείνο και

0: Daily Couscous. Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φορά κράνος.
12: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
15: Daily Couscous

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Σκιάμος, τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα αντίληκο σκούσινε στην παρέα σου και μιλάμε για τα ζευγάρια και τις διακοπές, για τις πρώτες διακοπές.
1: Ναι.
0: Κοίτα, το ζευγάρι το έχεις διαλέξει, αλλά εδώ μιλάμε για τις πρώτες διακοπές που θα κάνετε μαζί, που ο ένας θα μάθει λίγο καλύτερα τον άλλον ενδεχομένως.
1: Ναι, γιατί όλο υποθετικό μας είστε ακόμα στα μέλια. Οπότε...
0: Εξαρτάται το χρόνο που θα περάσετε μαζί.
1: Ναι. Τι εννοείς?
0: Οι τρεις μέρες δεν είναι ικανοποιητικός χρόνος για να μπορείς να ξεδιπλώσεις όλο το ταπεραμέντο του, το ένα ή το άλλο, η άλλη πλευρά. Ενώ αν φάτε ένα δεκαήμερο, έτσι, γεμάτο, ωραίο, μπαμπάτσικο.
1: Ποιος έχει λεφτά για να φάει ένα δεκαήμερο?
0: Επειδή μου μπορεί να πάτε διακοπές στο εξωγικό του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Ή της κοπέλας.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες το θέμα, βέβαια, είναι ότι αν πας στο εξωγικό και είναι συγγενείς και τα λοιπά, πόσο ωραία θα περάσεις, τι θα γίνει εκεί, δηλαδή πόσο ευχάριστο θα είναι το κλίμα. Λέω εγώ τώρα.
1: Εσύ λες τώρα.
0: Εσύ λέω τώρα, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

Όπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε, έχουμε δώσει πολύ τροφή για σκέψη και πολλά μηνύματα, οπότε και αύριο θα το αναλύσουμε πολύ περισσότερο. Αύριο. 11 Αυγούστου λοιπόν, να περνάτε όμορφα ό,τι αν κάνετε σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία σύνοδο θα είμαστε παρέα σου. Θα αναλύσουμε για ζευγάρια, θα αναλύσουμε για καλοκαίρια, θα αναλύσουμε για έρωτες, θα αναλύσουμε ό,τι αναλύεται τέλος πάντων. Λοιπόν,

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδεύσεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατατοσαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκτέων.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Energy 94,2 Energy.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Άσε που κοιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστα στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
11: Επιμένουμε.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
13: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η ώρα είναι 6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy.
1: Energy 94,2.
0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις κατά αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ για να ξεκινήσεις την βραδιά σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Ένα βήμα. Νομίζεις ότι είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου? Καθόλου. Αν δεν το γνώριζες, θα σου πούμε ότι για να κάνεις ένα βήμα, ο οργανισμός σου ενεργοποιεί 40 διαφορετικούς μυς. Φαντάσου δηλαδή να κάνεις και περισσότερα βήματα. Σε πείσαμε να σηκωθείς και να περπατήσεις τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Περπάτα. Είναι η καλύτερη γυμναστική.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. Από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
7: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
8: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
14: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
15: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
16: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
15: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
16: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
15: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
16: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
15: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είναι μία, μόνο μία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Τι με προβατή είναι με να τα φάλασε.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
12: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
1: Και στο τριχονίδα travel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό

0: 150.
1: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
2: Energy 94,2 Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Energy 94,2.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
0: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
5: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο.
10: σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410 27 137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για ψάρι? Αν σκέφτεσαι τα χόρτα, έπεσες μέσα. Επέλεξε χόρτα εποχής και φτιάξε μια βραστή σαλάτα με μπόλικο λεμόνι και μια κουταλιά λάδι που επίσης ταιριάζει στο ψάρι. Μπορείς να τα συνοδέψεις και με κολοκυθάκια, επίσης σούπερ καλοκαιρινό λαχανικό. Αν πάλι θες κάτι πιο χορταστικό, μια σπιτική πατατοσαλάτα με κάπαρι και κρεμμύδι είναι η ιδανική λύση.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας 2 α επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoist Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoist Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoist Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Η ώρα είναι 9.

σταμάτητα μουσική.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Μας αρέσει το YouTube γιατί μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε τα αγαπημένα μας βίντεο clips. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι την καλύτερη μουσική την ακούμε εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο YouTube λοιπόν υπάρχουν κάποια κολπάκια για να αναζητήσεις αυτό που θέλεις πιο έξυπνα. Εάν πατήσεις τα φίλτρα, θα σου εμφανιστούν διάφορες επιλογές με τις οποίες μπορείς να ψάξεις το αγαπημένο σου βίντεο ανάλογα με το ποια ώρα έχει ανέβει, με το πόση διάρκεια έχει, αλλά και με το πόσες προβολές διαθέτει. Για παράδειγμα, εάν θέλεις να ψάξεις για κάτι που έχει ανέβει την τελευταία ώρα, δηλαδή το πιο πρόσφατο, επιλέγει στα φίλτρα την επιλογή «Τελευταία ώρα» και θα σου εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σου με βίντεο που έχουν ανέβει τα τελευταία 60 λεπτά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, τις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητά η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός. βραδάκια με χ, μόνο με τη Σοφία Χατζή.
10: Ναι, εντάξει, βρε παιδί μου, βρεσάκι μου, καλοκαίρι. Δροσιστικό σταθμό, αλλά πολύ ζέστη εκεί έξω. Κάπως πρέπει να την παλέψουμε. Λοιπόν, το βρήκαμε, ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Εκτός από τα κυματάκια του Άκη, θα την παλέψουμε και μουσικά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτης βραδάκι, 25 του Αυγούστου. Είμαι εδώ, είμαστε εδώ. Πάμε χαμογελαστά, πάμε μυχή, πάμε energy και πάμε πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, το σημαντικότερο μαζί. Χέρι-χέρι μαζί, ραδιόφωνο energy, νούμερο 1 της πόλης και της Δυτικής Θεράς Ελλάδας, εδώ από το καυτό μας Αγρίνιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα λεπτάκι μόλις μετά τις 10, πολύ έτσι συνέπεια στη ζώνη μου, στην ώρα μου, στο μουσικό μας βραδινό ραντεβουδάκι, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με το μουσικό χαμογελό μας είμαστε εδώ, μα εδώ μαζί, και φυσικά μαζί μας έχουμε και τον Άκη μας. Να πει έτσι, συμπληρώνουν όμορφα και προσφέρουν εκπομπούλα μας. Άκης λοιπόν για το καφεδάκι σου από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σχιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1. Και με delivery εννοείται στο 26410216629. Στο παρεάκι έχουμε και το Φωτιλόι με τις ψυχτικές του εργασίες. Να γίνονται οι καλύτερες, οι πιο αγαπημένες εργασίες σε σέρβις, στο ψυγείο, την παγομηχανή σου, την κουζίνα σου και το πλυντήριό σου. Στην Κοσμάη το Λουμιδέ στο καινούριο 69-36-51-71-85. Στο παρεάκι μας κάνουμε και σέρβες και τα κάνουμε στα καλύτερα χέρια. Λοιπόν, αυτά τα σέρβες σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, καποδιστήριο για Μακρυγιάννη, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ, και επιλέγουμε κρέπα, βάφλα, παγωτάκι, ατομικό γλυκάκι και αράζουμε στο στέκι μας το αγαπημένο ice cream στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Στο παρεάκι όμως και Τριχονίδα Τράβρο Γρομιτσάρης, δεν ξεχνά τα μπανάκια σου, τα καθημερινά σου, τα δροσερά σου, τα ωραία σου, στο καλύτερο περιβάλλον. Χαλάτρι κουπί 15, πρωινό απογευματινό σε τουρλίδα και λούρο. Μαζί μας έχουμε και το κέντρο υπασίας, τα μαθηματάκια, τα υπασία σου στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά στον Κόβο Πανετολίου. 69-36-13-0-38, πάντα με προσιτές τιμές και πάντα με την καλύτερη του εργασία. Για εσένα και μόνο, Βαγγέλης από τον Γιάννης και ποτέ δεν χάνεις. Είναι ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταριούλες. Εννοείται οι μπαταριούλες με εγγύηση εγκατάσταση για 2 έτη. Μακρυγιάννη λοιπόν και Καποδιστρίου και Κουλουράκι, Σαλονίκη, Θεσσαλονίκη, αγαπημένο σου, ξέρω αγαπημένο μου, το ξέρω πολύ καλά και το έτσι φυσικά γεύομαι τακτικά. Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραμπαπάν 14, το M Κουλούρι με χειροποίητη καθημερινή φρεσκοψημένη δημιουργία σου παρουσιάζει στη βιτρίνα του. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και διάφορα άλλα γλυκά και αλμυρά που θα σε ξετρελάουν, το μόνο σίγουρο. Όπως και το κούρεμα του Μάριο θα σε ξετρελάνει, η όλη εμφάνισή σου, κούρεμα, αντάβγες, βαφή, χτένισμα, παιδικό και γυναικείο και αντρικό, εθνικής αντίστασης 5. Στο παρεάκι έχουμε και Μυρί, απολαμβάνουμε το γουρνό πουλό του, έτσι κοιτάζοντας να είναι η μέρα μας Πέμπτη η Παρασκευή, χωρίς να κοιτάμε τίποτα. Απολαμβάνουμε τα καλαμάκια μας, χοιρινά κοτόπουλα, κεμπάπ, μπιφτέκια, χειροποίητο γύρο, Χαριλάου Τρικούπη 15, καθώς επίσης και το Engine Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων με ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων. Σωστή παράδοση έχεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης πάντα. Έχεις τα πάντα όλα να βρεις. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, όσα χρειάζεσαι. 4 χιλιόμετρα Αγρινίου Αντιρρίου, Νικόλας Παπούτσης. Χρειάζεσαι και εξάτμιση. Και τι αγχώνεσαι. Να καθαρίσεις και τα φίλτρα σου και πάλι εδώ να μην αγχώνεσαι. Και τους καταλήτες σου, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, αφή τα ρίλα είναι μαζί μας, είναι μαζί σου διαθέσιμη με την διαθέσιμη εμπειρία τους. Στην Γιώργο Ποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο, η εμπειρία και του ζώη μας για σένα που θέλεις να αγοράσεις. Λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυράματα, καλαμπόκι, σπόρους, δέντρα. Εννοείται τις ζωοτροφές σου, τα κυπευτικά σου, τα φυράματά σου και άλλα. Εθνικής αντιστάσεως 114. Και θέλεις ασφάλεια, θέλεις προστασία, δίκιο έχεις, καιροί δύσκολοι. Άμεση επέμβαση, φύλακες, συναγερμοί, όλα σου. Αδρεφών Γκυγκλά, Protect & Security εκεί στον Κόβο Πανετολίου. Ξέρω ζεσταίνεσαι, δεν την παλεύεις. Λοιπόν, κάνε ένα δροσερό μπανάκι, βάλε ένα δροσερό ποτάκι, αναψυχτικό, χυμό, δεν ξέρω τι προτιμάς. Άκου τη μουσικούλα που αγαπάς, φάγε καρπουζάκι, είναι ωραίο, μην αγχώνεσαι, δεν παχαίνει, μόνο έτσι ομορφαίνει. Και άκου Μιχή, κάνε και τη δική σου αφιέρωση και επιλογή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Αν θέλεις γραπτό μήνυμα με απαντησούλα από εμένα, τότε γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64. Ακούς παντού στο www.energy942.gr και στα social energy942. Πάντως τώρα που είπα καρπούζι, τι αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο έτσι. Τώρα μην μου πεις ότι δεν σου αρέσει. Δύσκολο να βρω άνθρωπο, βασικά δεν έχω βρει, αλλά σίγουρα εντάξει, κάπου δεν θα αρέσει, αλλά δύσκολη περίπτωση αυτή. Είναι το φρούτο που μπορείς άφοβα να φας όλη μέρα. Συνυδατώνει σωστά και καλά, πάνω από το 80% είναι νερό. Γι' αυτό σου λέω δεν παχαίνει, ομορφαίνει, δροσίζει και σου κάνει και πιο απολαυστικό το Μιχή. Σοφία Χατζή στον Energy. Καλησπέρα, καλησπέρα Φάνη μου, καλώς ήρθες. Καλό βραδάκι να έχουμε όσο πιο δροσερό μπορούμε μουσικά. Γυρνάμε πλάτη, όχι στο Μιχή, στην απάτη. Στέλλα καλή, πολύ καλή. Κάνει ξεκίνημα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή ακρόαση.

Εγώ λοιπόν σου έκανα πλάτες για τα καλά, εσύ έβαλες μαχαίρι για τα καλά. Καλή εκπομπούλα σου, Φάκη μου, γράφει μήνυμα. Ευχαριστώ, να περάσουμε ευχάριστα, όμορφα. Τόσο χάνω από... Καυτό βραδάκι, ένα από τα τελευταία, θα λέγαμε, του Αυγούστου βραδάκια. Το τελευταίο βραδάκι πότε είναι? Για μυχή, για μυχή. Α, το βραδάκι της Δευτέρας, μάλιστα. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη έτσι δημιουργική ημέρα. Τώρα να χαλαρώνεις, αν είσαι μετά από δουλειά. Τώρα αν είσαι στη δουλίτσα σου, υπομονή. Αν οδηγείς, όχι απλά υπομονή, αλλά ακόμα μεγαλύτερη έτσι προσοχή. Εσείς που περπατάτε, κάνετε το τζόκινγκ σας, αθλείστε γενικότερα αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, καλή ώρα για καλοκαίρι σίγουρα. Όλα στη ζωή τελικά είναι θέμα χρόνου. Θέμα χρόνου θα πει και ο Γιάννης Πλουταρχός στην εκπομπή. Καλησπέρα με energy, ενέργεια και πολλά χαμόγελα.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Με σεβασμό, με αγάπη, με Μιχή. Πού σε ρε αμαζονάκο του Μιχή. Καλησπέρα βρε μωρό καλό και από μένα. Χαμογελάτε, γράφεις, γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Σωστά, σου λέει τώρα τι αυτός είναι καλά. Την παλεύει. Ε, βέβαια. Λοιπόν, Νατασούλα Θεοδωρίδου. Νατάσα μας στον Energy στο Μιχή και μη μου πεις για πάντα. Άκου τώρα κουβέντες για πάντα και ποτέ.

δηλαδή λέτε και ψέματα, έτσι ρίχνετε και ένα πάντα για κερασάκι στην τούρτα από πάνω. Νομίζετε ότι έχετε τα πάντα. Λαθάκι λοιπόν, λαθάκι. Για κάποιον αγάλιστο το χαρίζει η ακροάτρια. Γεια σου, πρέ ακροάτρια. Καλά λες, καλά λες.

Άνθρωπος μου αρχεί, άκου μιχή. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό για το μήνυμά σου στην εκπομπή. Μιχή κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54 301 0,34.

κοίτα, με τη μαυρίλα έτσι του καλοκαιριού και το χρώμα πάνω μου, θα μπορούσα άνετα να το χαρίσω στον εαυτό μου. Νότι Φαγιανάκη και Energy. Και το βλέπω, Άκη μου, διαφημισούλες στο τέλος του τραγουδιού.

0: Θεσσαλονίκη 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Ανδρέα Καλυμάνη.
1: Αποθυμένο.
0: Flashback. Τώρα εντάξει, τι να πω για αυτό το μπλα, έτσι. Flashback που είναι και η επιλογή σας, αναμενόμενη. Για ένα καλλιτέχνη που σίγουρα μας μεγάλωσε με ένα από τα πολλά του αγαπημένα τραγούδια, όπως και αυτό. Σε ηλικία λοιπόν 57 ετών και έπειτα από μακρά νοσηλεία, αφήνοντας πίσω αρκετή μουσική πορεία και αγαπημένα τραγούδια, έφυγε από τους δύο ο Δημήτρης Κόκοτας. Γιος του σπουδαίου αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ από το Μάρτιο του 2024. Τι να πω, να πω καλό παράδεισο, να πω ότι θα μείνουν τα τραγούδια του εδώ, σκιές όμορφες του Μιχή.

ότι λάμπη δεν είναι χρυσό. Αχ, μωρέ Δημήτρη μας. Πολύ ταλαιπωρία εκεί στη ΜΕΘ πάντως, ε. Τι να πω. Απόλαυση της ζωής. Είναι εντελώς απρόβλεπτο.

0: Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο.
1: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Αχ ρε ψηλέ μου, αφού σου λέω όχι τώρα, γιατί τόση κόντρα? Βοήθησέ με λίγο να μην ματώνουν οι σκέψεις. Καλησπέρα στην γλυκιά μου φίλη Αντωνία, να είναι καλά. Αργυρούλης και οι σκέψεις. Πούσε μωρέ Δημήτρη.

Γλυκές, γλυκές καλησπέρες και στη φίλη μας στη Βάσο. www.energy942.gr. Το σοφάκι σου είναι εδώ και εντάξει, οι σκέψεις πολλές φορές ματώνουν.

οφείλω Άρη για κάποια το τραγούδι αυτό. Δώστε μωρέ, δώστε Κωνσταντίνος Αργυρός, Αματθαίος Τσαχουρίδης. Τι ωραία συνεργασία.

0: Προσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

κλέψει, λέει, μη με κουράζεις, πες μου το όνομα και μην το πας γύρω γύρω. Το μιχί με πηγαίνει εμένα, Ρέμος,

0: σένα.
1: Πάνω σε όλους, όλες, να είστε καλά, να απολαμβάνετε κουλουράκια Θεσσαλονίκη όσα θέλετε, όποτε θέλετε. Καθημερινά το Εμκουλουρί είναι κοντά σου 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός Κυριακής. Και τα κρύα σάντουιτς θα βρεις και τα ωραία τα κουλουράκια σου, τα Θεσσαλονίκη στα φρεσκοψημένα και απόλυτα νόστιμα. Σου τον κύουμε εγώ, γλυκό, αλμυρό, σχέτο, ξύρι καρπί, πολλά και διάφορα σε γεύσεις απίστευτες και σε εξυπηρέτηση απίστευτη. Χαριλάου Τρικούπη 9, απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης και απέναντι από το ΚΕΠ, στη Γεωργίου Καραπαπά 14. Παρεούλα μας, έχουμε και ασφάλεια, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση, protective security εκεί στον ακόμο Πανετολίο Αδερφών Γκυγκλά. Θέλουμε και έχουμε και μύρι, γιατί θέλουμε μερίδες, θέλουμε ωραίες και παστές, θέλουμε φρέσκες πατατούλες να απολαύσουμε με τα μεζεδάκια μας, τα αναψυχτικά μας και όλα μας. Έρχεται στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο ό,τι εσύ παραγγείλεις στο 26410337, Χαριλάου Τρικούπη 15, και πηγαίνεις στο χώρο τους με την καλύτερη εξυπηρέτηση ή αφινταρίλα για εξατμίσεις καταλύτες, για συγκολλήσεις μετάλλων, για καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic με αυθημερών παράδοση και 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση εκεί στην Άγοργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παρεούλα μας είναι και ο Μάριος, πολίτης εμπειρία και πάντα οι καλύτερες πιο προσιτές τιμές, σταθερά δεδομένες για όλο τον κόσμο. Αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε στο παρεάκι μας και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Δυναμό, μίζες, γυάλισμα φαναριών, service air condition. Και έχουμε και τριχονίδα τράβερο γρομιτσάρι. Χαριλάου Τρικούπη 15, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθημερινά δρομολόγια σε τουλίδα αλλά και σε λούρο και πρωινό και απογευματινό να καλυφθούν όλοι με τις ανάγκες τους και τις υποχρεώσεις της ημέρας. Λοιπόν, ό,τι υποχρεώσεις και να έχεις μέσα στη μέρα σου, ένα καφεδάκι δεν το θέλεις, τουλάχιστον ένα, μη σου πω 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, 4 καφεδάκια του Άκη για να είσαι μια χαρά. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Άκης, μόνο Άκης. Άκης Καφέ και στο Facebook, Άκης Καφέ. Πρωταγόρα 3, Σιαδήμα 1, Καλυβίων 54 και φυσικά Ξενόπουλο 1. Στο παρεάκι έχουμε ice cream. Έχουμε μια έτσι πολύ ωραία απόλαυση σε βάφλα, σε club sandwich, σε μπερκεράκι, σαλατούλα, σε κρέπα εννοείται, σε pancakes, ατομικά γλυκά ντάνο στα παγωτά σου. Στην Μπουκογιάννη 6 παραγγέλνεις στο eFood και στο Box, αν θέλεις να είσαι από αυτούς που θα κερδίσουν έτσι σε προσφορές. Τα καλύτερα και όλα θα τα βρεις στο ζώη, στην Κυποτεχνική. Λοιπόν, θα καλύψει κάθε καλλιέργεια με τα λοιπάσματά σου, φυτοφάρμακα, κυπευτικά, καλαμπόκι, φυράματα, φυτά, ωραία λουλουδάκια και αρκετά σπόρους, δέντρα, τις ζωοτροφές σου και άλλα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Και για τοποθέτηση αλλά και εξαρισμό service air condition και επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγκομηχανές, Φώτης Λόης, Κοσμάτολο 0 καινούριο 69-36-51-71-85. Κάνε τη στάση σου να πάρεις την ποιότητά σου στα καύσιμά σου με Aegean Oil, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα γρυνέου αντιρρίου. Και εκεί κοντά κάνεις άλλη μια στάση για μαθηματάκια υπασίας, Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-0-38. Και βεβαίως έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Εξειδικευμένα, σωστά, άμεσα, υπεύθυνα τα σέρβις για το αυτοκίνητό σου σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ευελπιστώ να σας αρέσει η εκπομπή που ακούτε. Τώρα αν κάτι δεν σας αρέσει, αν κάτι θέλετε έτσι να αλλάξει, αν έχετε κάποιο παράπονο, κάποιο σχόλιο, ελεύθερα και απόλυτα δημοκρατικά έτσι το εκφράζετε και εμείς φροντίζουμε ανάλογα γι' αυτό. Μα πάνω απ' όλα τα μηνύματα αγάπης σου, τις επιλογές σου, τα σχόλιά σου γενικότερα για τα πάντα όλα σου, με ένα μόνο μήνυμα που φυσικά γράφεις εκτός αέρα, αν δεν θέλεις να το διαβάσουμε στον αέρα. Γράφεις μιχή στην αρχή, τα αρχικά της εκπομπής είναι 2 γράμματα, έτσι, και τα αγκαλίτσα τα έχεις, έτσι, τα γράφεις μαζί, μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34, www.energy942.gr, ακούς παντού, η Σοφία Χατζή στον Energy για όλο τον καλό κόσμο που αγαπά μουσική, για όλους και όλες. Άκη μου, να μην το σκεφτώ για τραγούδι, ούτε καν, okay. Πάσα για ενημέρωση καταναλωτών και επιστροφή και πάλι.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
0: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Flashback και μη μου ζητάς. Γιώργος Μαζονάκης, δεύτερη ώρα, επιστρέψαμε. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Κάθε βραδάκι με το σοφάκι στον Energy.

0: από τον Γιώργο στον εαυτό του. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
1: Energy. Energy. Energy.
0: Τι παίζει τώρα? Ω, άκουσε το δυνατά. Πολύ δυνατά. Έλληνα Παπαρίζου και για τον Αλέξανδρό μου, τον φίλο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα.

Με. Όταν ξυπνάω πραγματικά δεν ξέρω που βρίσκομαι μέρα, ώρα. Ειλικρινά, ναι. Μα σώζει το πρωινό κρύο του Σάκη.

Καλοκαίρι με πυρετό δεν πάει τώρα. Καλοκαίρι με ερωτικό πυρετό, βασανάκι κι αυτό. Καλησπέρα λέει, καλή εκπομπούλα. Καλώς μου το, σε λίγο έχω απόλυτη. Αλήθεια τώρα.

Γιατρικό, γιατρικό, γιατρικό. Από το καλό, το πολύ καλό. Δεσποινάκη Βανδύ, flashback γιατρικό.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962. Flashback.

αφού είμαι, είμαι είσαι. Το σήμερα εγώ, το χθες εσύ, άιντε στο καλό. Απολυτούλα μας.

έλα στο σήμερα, έλα στο τώρα. Επιλογές, αφιερώσεις και φυσικά τα μηνύματά σου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Νύφη μου, πόσο ρε Βέρτη, πόσο μετάνιωσα ρε Νύφη μου. Κοίτα, στη ζωή υπάρχουν και αυτά. Αρκεί να μετανιώνεις αληθινά, σωστά και όπως πρέπει. Όχι, έλα μωρέ, εντάξει, μετάνιωσα. Έλα, πάμε λίγο πιο κάτω. Και πριν πεις να κάνεις το βήμα για το πιο κάτω, μετάνιωσα. Έλα, πάμε λίγο πιο κάτω.

okay, ρε ζωγραφόλη, να με συγχωρείς κιόλας. Συναρπαστικό και δυνατό το νέο σου, πολύ ενδιαφέρον. Τέλεια, ένας ακόμα λόγος, ξέρεις εσύ. Σε όγκια από μένα, φιλιά. Αφιερωμένο στην κοπέλα που συνοδεύει τον τραγουδιστή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αγαπημένο μου φιλαράκι. Μείνε εδώ σε λίγο, έχουμε κάτι καλό. Συν ένα ακόμα καλό. Συν και συν και συν. Μείνε.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Κι αν δεν το έχεις, αν δεν μπορείς, μη σκορπάς βρε παιδί μου αχαριστία. Τι αχάριστος μωρέ ψηλέα μου που είναι κάποιος κόσμος. Πω πω πω. Πω πω πω. Και τι υπέροχο τραγούδι του Γιαννιά. Τι ωραία ερμηνεία, μουσική, στίχη. Έλα μωρέ Γιαννιά μου.
2: Το μυαλό μου τριγυρνάει μόνο του παρά.
1: Το δικό μου να δεις όμως.

Γιατί μωρέ κόσμε μου, αφού μπορούμε να κάνουμε πιο απλή, πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη τη ζωή. Με ειλικρίνεια. Γιατί μπερδεύεσαι στα ψέματα. Α, σου πω εσύ, έτσι χρησιμοποιούν και λένε ψέματα. Ξεχνούν το προηγούμενο ψέμα για να επενδύσουν το νέο τους. Και εκεί γίνεται το, έτσι, το καλό, το μεγάλο, το μπέρδεμα. Βρε ειλικρίνεια, αρέσει δεν αρέσει, εσύ θα σε κομπλέ. Και όχι αχάριστος ή αχάριστη. Υπάρχει ένα θέμα με την αχαριστία και το ψέμα. Υπάρχει, υπάρχει. Χίλιες φορές ειλικρίνεια, κι ας μην είναι αμοιβαία τα αισθήματα, παρά αχαριστία, ψέμα, εκπαιδεύει.

φάση που υπάρχει ένα ακόμα έτσι τεινό με το ψέμα. Πολλές φορές αυτοί που λένε ψέματα και ψέματα και ψέματα καταλήγουν να τα πιστεύουν και οι ίδιοι.

Σίγουρα όσο μεγαλώνει κανείς, όσο ζει εμπειρίες, παθήματα, μαθήματα ζωής, τόσο έχει άλλο mood σκέψης, αξιολόγησης. Και νομίζω όσο μεγαλώνει κανείς διώχνει και την κακία, ε. Και μετά έρχεται και δένει αυτό που λένε ότι πέρασε και σε πέδεψε, σε εκπαίδευσε.

0: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Α, εμένα να ρωτάς, ε! Μη μάθω τη ρώτηση αλλού, Πέγγι Ζήνα. Και για τον ρεμπατζή μας, τον αγαπημένο Πεγκουλίνη, άλμπουμ ματώνω, μονάχα εμένα να ρωτάς. Και να στέλνεις και μηνυματάκια να ρωτάς. Θα απαντώ. Α, απαντώ αν στείλεις, Μίχη, ένα κενό το μήνυμά σου, όπως το λέει 54754164. Χωρίς απάντηση από εμένα, Μίχη, κενό το μήνυμά σου, όπως το λέει 54301034. Να μου είστε όλοι και όλες καλά. Ξενύχτη, ζωντανή παρέα.

0: 2. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση
4: εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Επιστροφή, επιστροφή. Δημήτρης Μητροπάνος, καλή μου Βάσο, για σένα, την οικογένειά σου. Φυσικά θάλασσες. Ατελείωτες.

Οι χειμώνες που είναι θαρό και πιο δύσκολοι. Αφιερωμένο σε τούτη εδώ λέει την πόλη. Σωστά, την καυτή την πόλη. Πολύ καυτή η πόλη μας. Και πάντα αγαπημένη. Καλησπέρα στο Αγρινιό μας. Δημήτρης Μητροπάνος. Θάλασσες. Μία ακόμα θάλασσα. Μία ακόμα θάλασσα με έρωτα, έτσι, γεμισμένη και πάντα αγαπημένη, γιατί έρωτά μου, θάλασσά μου, Πασχάλη Στερζή. Μ' ακούς, μ' έχεις μαγέψει.

συζήτηση τραβάμε, φίλοι βάζομαι, έρωτες θάλασσες. Θα δεις τώρα τι θα τραβήξουμε και με έναν παλαιότερο Θέμη Αδαμαντίδη σε μια ερμηνεία του που μου αρέσει πάρα πολύ χρόνια τώρα, ας και είναι αρκετά παλαιότερο. Θέμης Αδαμαντίδης και σε αναζητώ, όμως δεν σε βρίσκω, δεν σε φτάνω. Θάλασσες ρωτώ, γη και ουρανό.

0: σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
3: Flashback

Ναι. Ναι, λοιπόν, καλό μου παιδί, υπάρχει το γιατρικό και είναι από το καλό. Με την καλή της φίλη, ξέρεις. Έχουμε ένα ακόμα λόγο να το σιγουρέψουμε το πράγμα. Και του λαγαρβί, αφού υπάρχω εγώ, υπάρχεις κι εσύ.

0: Energy 94,2.
1: Ναι, λέμε μωρέ καλό παιδί, για να σε πάει καλά και το υπόλοιπο της νύχτας. Ένα κορμάκι ένοχο για το δικό σου το ωραίο το κορμάκι, άντε. Είσαι και fit.

αυτή η ζήλια και τα κορμάκια τα ένοχα. Καλησπέρα κορμάκια και αγαπάκια του Energy. Απολαύστε την κρεπούλα σας. Ναι, βεβαίως είναι η καλύτερη, μεγαλύτερη, νοστιμότερη της πόλης. Μόνο από το ice cream. Μπορείς να το βρεις και στο Facebook και στο Instagram. Μπορείς και από κοντά. Στην Μπουκογιάννη 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα. Εκεί που μπορείς να παραγγείλεις στο 26410-23533. Παρεούλα μας είναι και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel και ανεξάρτητο για όλες δηλαδή τις μάρκες αυτοκινήτων. Με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και έχουμε και το Φώτη μας. Άμεσα, σωστά, ωραία, υπεύθυνα για την πόλη, για τον ομό, για τον κόσμο όλο τέλος πάντων. Να αναλαμβάνει επισκευή, σέρβις δηλαδή, επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων, παγωμηχανών. Επικοινωνείς μαζί του και αυτό είναι αρκετό στο 69-36-51-71-85. Μαθήματα υπασίας, φαρμαλόγων γιγκλά, έχεις τις καλύτερες τιμές, έχεις ωραία μαθηματάκια στη φύση, έτσι, υπασίας. Επικοινωνείς στο 69-36-13-03-38. Έχουμε και κουλουράκι. Έχουμε και κουλουράκι, έχουμε και σαντουιτσάκι, κρύα σάντουιτς. Έχουμε και άλλα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά. Έχουμε την ποιότητα και τα αγνά υλικά από το M-κουλούρι μας. Χαριλάου Τρικούπη 9 Αντιδημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Μαζί μας είναι και το Indian Oil. Εσύ που αναζητάς την ποιότητα, την αξιοπιστία καυσίμων, τη βρίσκεις σταθερά εκεί. Indian Oil 4 χιλιόμετρο νέο αντιρίου. Εσύ που θέλεις τα φυράματά σου, τα λιπάσματά σου, τα φυτοφάρμακά σου, το καλαμπόκι σου, τα δέντρα, τους σπόρους σου, τα λουλουδάκια σου, τις χειροτροφές, για το τροφές σου και τα υπόλοιπά σου, θα απευθυνθείς κατευθείαν στην Κεποτεχνική Ζώη, στο τοποθεσία Εθνικής Αντιστάσεως 114. Τώρα για τα καλά μας φιλεράκια που θέλουν αλλαγή εξάτμισης, εξατμίσεις υψηλής απόδοσης, καθαρισμός φίλτρων DPF κλίνη καυθημερών, επιβατικών και φορτηγών με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, η Αφινταρίλα είναι στην εκπομπή και μαζί σου στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μαζί σου σταθερά, καθημερινά είναι ο Άκης για να απολαμβάνεις εσύ καφεδάκι με νεράκι. Πάντα με ενόμιση έτσι ευρωπουλάκι να έχει το τσεπάκι. Πρωταγόρα 3 Καλυβίου 54 για Δήμανα Ξενοπούλου 1 και με delivery στο 26410-021-629. Πάμε και στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Βαγγέλη από το Γιάννη. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Ο Βαγγέλης μας είναι νούμερο 1 σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρολογικά σου. Πάρα πολύ ευχάριστα και σύντομα θα επισκευάσει δυναμό, μίζες, μπαταρίες με εγγύηση, διοέτη, γυάλισμα φαναριών, σέρβις, εργοδίσεων και όλα τα υπόλοιπα. Μακρυγιάννη λοιπόν και Καποδιστρίου. Όσο για τη δική σου ασφάλεια, με φυλάξεις, περιπολίες, συστήματα ασφάλειας, συστήματα συναγερμού, περιπολίες, αναλαμβάνει και φύλαξη για κάθε τους εκδήλωση. Έτσι, έχουμε την Protective Security αδερφών Γκυγκλάκη και στον κόμβο Πανετολίου. Έχουμε επίσης την παρέμβλα μας και το Μαριό μας σε αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα. Με εμπειρία, με έτσι, τα ανάλογα ωραία αποτελέσματα, αντάβιες, βαφή, το χτένισμά σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Θέλουμε και μύρι, θέλουμε χειροποίητο γύρο, θέλουμε φρέσκες πατατούλες να γεμίζουν σκεπαστές, σάντουιτς και πιτούλες και πιτούλες γίγας. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο eFood, στο Box, στο 26410-337. Είναι στο Συντριβάνι, δίπλα από τη ΔΕΗ Χαριλάου Τρικούπη 15 και ακριβώς δίπλα. Ακριβώς δίπλα κλείνεις και τη θεσούλα σου σε Τριχονίδα Τραύρου Γρομιτσάρης. Μπάνια πρωινό απογευματινό σε τουρλίδα, σε λούρο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν 15. Μιχή Σοφία Χατζή. Μένουμε και επιμένουμε μουσικά. Και μου στέλνεις και εσύ τα δικά σου γραπτά μηνύματα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Και τώρα σε ένα από τα πιο ερωτικά τραγουδάκια με Γιάννη Πάριο, αν και βέβαια είναι ο τραγουδιστής της αγάπης και του έρωτα, σίγουρα το λέει και ο τίτλος, το προδίδει, το φανερώνει. Έρωτας είναι θαρώ, Γιάννης Πάριος για την καλή φίλη Βάσο που λατρεύει Γιάννη Πάριο.

Για σένα σοβάκι με εκτίμηση και αγάπη. Ευχαριστώ και πάντα θα αποδίδω όλη αυτή την εκτίμηση και την αγάπη. Και Βοσκόπουλο, εντάξει.

0: Εντάξει, τώρα όταν αγαπάς, αγαπιέσαι, νομίζεις ότι είσαι ο πιο τυχερός, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου.
1: Πώς αξίζεις.
0: Ο έρωτας είναι θαρρό. Αρκεί να είναι σωστός, υγιής και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα φυσικά αμοιβαίος. Energy 94,2 τα βραδάκια σου τα περνάς εδώ. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή και www.energy942.gr. Όμως, κάπου λίγο μέσα μου και εγώ με. Άμα με θέλει, ναι, άμα δεν με θέλει, θα καώ λίγο ακόμα και μετά εντάξει.

0: Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις Μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Κάπως λίγο γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Καρδιά μου, μ' ανάστησες, καρδιά μου.

0: μας.
1: Αφιερωμένο για όλο, λέει, το παρεάκι σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ανταποδίδω, ανταποδίδω μία παλιά φωτογραφία Δημήτρη Μητροπάνου. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα. Καλή Τετάρτη, Τεταρτίτσα. Περνάει η εβδομαδίτσα μου.

Παλαιάν φωτογραφία, νέα ημέρα, να την περάσουμε όμορφα, δημιουργικά. Τετάρτη λοιπόν, 26-8 Σωτήρου έτους 2026. Η Ανατολή μας στις 6:48, η Δύση μας στις 20:05. Λοιπόν, οι μέρες μας εντάξει θα είναι δύσκολες, έτσι φαίνεται να φεύγει ο Αύγουστος. Υψηλές θερμοκρασίες για τη χώρα γενικά. Σήμερα φαίνεται λίγο καλύτερα τα πράγματα. Φαίνεται η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς να πέφτει. Αλλά από τη στιγμή τώρα έτσι που θα υπάρχει και υπάρχει αυτή έτσι η υγρασία, νομίζω ότι η αίσθηση θα γίνεται λίγο μεγαλύτερη ακόμα. Όταν είμαστε στο 71% υγρασία, φαντάσου. Η θερμοκρασία που φαίνεται για σήμερα στην πόλη είναι από 24 μέχρι περίπου 37. Όμως η αίσθηση θα αγγίζει και θα ξεπερνά τους 40. Και γι' αυτό σίγουρα φταίει η υγρασία σε ένα άκρος έτσι ηλιόλουστο αγρίνιο. Θερμές, υπομονή και οι επόμενες ημέρες. Ακόμα και αν είναι λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία, φαίνεται ότι η αίσθηση με την υγρασία έτσι λίγο θα την πηγαίνει πιο πάνω. Γενικότερα στη χώρα είπαμε έτσι σίγουρα θα φύγει ο Αύγουστος. Και βλέπουμε. Νομίζω και πάλι δεν έχει να κάνει το φετινό καλοκαίρι έτσι με κάτι καλοκαιράκια πριν 2, πριν 3 χρόνια ειδικά. Ναι, εντάξει, διανύουμε μέρες τώρα αφού διαρκεί υψηλή θερμοκρασία, καύσωνα. Αλλά νομίζω ότι δεν φέρουν κάτι άλλα καλοκαίρια που δεν θέλω καν έτσι για πολλούς λόγους να τα φέρω και στο μυαλό μου. Άρα πάω λίγο πιο κάτω. Ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και εσάς που έχετε γενέθλια. Καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα. Και κατά έτσι επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μέρα της ισότητας των γυναικών στη ΗΠΑ, σαν σήμερα το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου. Μα τι ωραία ισότητα, ε! Πριν τι, μαντήλα και μάτια κάτω. Κοίτα τώρα εδώ θα μου γίνει η γλώσσα. Λοιπόν, εθνική ημέρα. Κέρασο, παγάτο, γρανίτα στη ΣΥΠΑ. Εντάξει, με κεράσει γρανίτα, πολύ ωραία είναι. Και με φράουλα είναι πάρα πολύ ωραία. Το είπα εγώ, θα γίνει γλώσσα μου αφού το είπα, δεν σου το είπα. Η Εθνική ημέρα σκύλου της είπα, έτσι είπαμε, ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου, αφού δεν το βρήκε σε άνθρωπο, το βρήκε στα έτσι ζωάκια συντροφιάς. Κάτι είναι και αυτό. Παρουσιάζεται το αυτοκίνητο Mini Cooper σαν σήμερα 1959. Ενώ το 1983 σαν σήμερα ψηφίζεται στο τμήμα έτσι διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, 1983. Τι άλλο να δω για το σήμερα μου. Η Εθνική της υδατοσφαίρησης γυναικών το 2004 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες φυσικά της Αθήνας, αφού μιλάμε για το 2004. Γεννημένος σαν σήμερα ο Δάκης, καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, το κανονικό του Βρασίδας Χαραλαμπίδης, pop τραγουδιστής. Σαν σήμερα λοιπόν το 1943. Καλημέρα σε όλους, όμορφη Τετάρτη, υπομονή στη ζέστη και όλα θα πάνε καλά, έτσι να μας αποχαιρετήσει στο ημερολόγιο το καλοκαίρι όπως του αρμόζει. Καλημέρα, καλημέρα και στέλνεις και τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34 με αέρα καλοκαιριού, με άβρα καλοκαιρινή, με μουτ σε φιλιά καλοκαιρινά. Αυτά που θα σου χαρίσω, όλα θα στα χαρίσω. Γυρνάμε στο 2015, συναντάμε αγαπημένο καλλιτέχνη, αγαπημένο τραγούδι, Στέφανος Δημοσθένος και εννοείται θάλασσες φιλιά. Να σου χαρίσω, να σε μεθύσω, να αγγίξω την ψυχή σου και να μετράω σημαδάκια επάνω στο κορμί σου.

0: Στέφανος Δημοσθένος. Στενά άκρωσα σίγουρα καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό σίγουρα τραγούδι και πάρα πολύ ερωτικό. Τώρα να σου το χαρίσει κάποιος αυτός, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ιδανικό θα μπορούσες να έχεις. Energy 942, η μουσική ζωντανή παρεούλα σου για τα βραδάκια σου.
1: Νύχτα Energy, εσύ, Μίχη και Σοφία Χατζή.
0: Τα στέλνουμε όλα πακετάκια μαζί προς όλους εσάς. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο τώρα με το Αν. Χρήστος Δάντη συνεργασία με το Τέρι και τη ζωή του κάποτε. Και για το φίλο τον Γκρίς ανακούει. Και για το φίλο τον Γκρίς.

Ένα μηνυματάκι, ανώνυμα γράφει ότι θέλει δίψα. Από Νίκο Πορτοκάλογλου. Δίψα, λοιπόν. Για Νικόλα Πορτοκάλογλου, να είσαι καλά, καλημέρα.

0: αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
5: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
5: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
5: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
5: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
5: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
8: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
7: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
9: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
7: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
9: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
14: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
14: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια,
11: σε τιμές φιλικές.
15: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
16: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
17: Για το δικό σου σαφτάκι, φρόντισε και για αυτό το βραδάκι το σοφάκι. Να μου είστε καλά, Σοφία Χατζή, στον Energy. Μουσικό χαμόγελο, χαμόγελα, πολλά αισιοδοξία και να είμαστε πάντα καλά. Μαζί μας και ο Άκης Καφέ. Κομώσεις Μάριος, ηλεκτρολογείο, αυτοκίνητο Βαγγέλης Αυτογιάννης, Πρωτέκερμη, Security και Κέντρο Υπασίας, Φώτης Λόγης, Ψυχτικές Εργασίες, το M Κουλουράκι μας, Κουλουράκι Θεσσαλονίκης, Ιντσιαν Όιλ, Πρατήριο Γκρόν Καυσίμων, Νικολός Παπούτσης και Τριχονίδα Τράβερ Γκρόμι Τσάρης. Υπόλοιπο νύχτας να είναι πολύ καλό, δημιουργική, ωραία, Τετάρτη, Τεταρτίτσα μας. Ανταμώνουμε βραδάκι μέσα εβδομάδας, 26 του Αυγούστου. Σε ευχαριστώ για το τραγούδι, αν μπορείς, λέει το έτσι μηνυματάκι μας και το για σένα. Βεβαίως και μπορώ για σένα, για όλους. Τα ταπεινά μου, ευχαριστώ την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ντόχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.